0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: τώρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες γκολ. 1-2. Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσες στην πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε ιστορία, φυσική και ΑΟΘ εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ΓΕΛ σε όλη την επικράτεια. Τα θέματα θα αναρτηθούν στο arkadia938.gr. Με μεγάλη προσέλευση κόσμου και μοναδικό παλμό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου το 10ο Προσκοπικό Μουσικό Φεστιβάλ Τρίπολης στο ιδηλιακό ξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ορχομενός, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, φιλοξενεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 στην Πλατεία Λεβιδίου συζήτηση με θέμα την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Γιαννακούρας για τους παραγωγούς τριφυλιού της Αρκαδίας. Η κυβέρνηση εμφανίζεται για ακόμη μια φορά να λειτουργεί εκ των υστέρων, επισημαίνει ο Αρκάς βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παμπελοποννησιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου έξω από το εργατικό κέντρο στην Καλαμάτα στις 11 το πρωί. Ζωντανά μέσω διαδικτύου θα μεταδοθούν η ειδική και η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορτινίας τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 5 και στις 7 το απόγευμα αντίστοιχα.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ είναι κοντά στην οριστική συμφωνία με τον Χερόνιμο Μπαράλες ώστε να αναλάβει το ρόλο του team manager. Μετά την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάβα Τσαμπούρη και την ανανέωση του Γιώργου Αντωνόπουλου, προχωράει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα Άκτορ. Ο νεαρός θερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ Γιάννης Κρυαράς ήταν βασικός και καθοριστικός στη λευκή ισοπαλία της Εθνικής Νέων κόντρα στη Σερβία.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη με ενδεχόμενη αστάθεια το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
13: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
12: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
14: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
15: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
16: Ο σκάφος που μετέφερε στη Λευκοσία τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια. Σήμερα να πούμε ότι υπογράφεται η Συμφωνία Κύπρου και Γαλλίας για την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Έτσι λοιπόν το μεταγωγικό αεροσκάφος E27 της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τον Υπουργό, όπως και εκείνο που επέβαινε η Κατρίν Βοτρέν, είναι η ομόλογός του της Γαλλίας, παρενοχλήθηκαν διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του παράνομου τουρκικού αεροδρομίου της Τύμπου. Εκεί στα κατεχόμενα της Κύπρου, κατά τη διάρκεια της μετάβασης, σήμερα έχουμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ήδη ξεκινήσει, είχαμε πριν από λίγο και δηλώσεις από τον κύριο Δένδια. Και δεν παρενοχλήθηκαν μόνο έτσι. Σηκώθηκαν και τουρκικά μαχαιτικά από το αεροδρόμιο της Τύμπου. Παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα και την Γαλλίδα. Κάτι το οποίο η Αθήνα και Παρίσι αναμένεται βεβαίως να θέσουν σήμερα στην άτυπη σύνοδο κορυφής. Ελπίζουμε να κουνηθεί κάτι, να γίνει μια ανακοίνωση, μια δήλωση. Κάτι θα είναι και αυτό. Ο κύριος Δένδιας πάντως στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό. Να θυμίσουμε πριν από λίγες ημέρες τις δηλώσεις που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στην Κρήτη για το θέμα των ήρεμων νερών στο Αιγαίο και έλεγε δεν υπάρχουν ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι φουρτουνιασμένα τα νερά και η πολιτική κατευνασμού δεν οδηγεί πουθενά. Λοιπόν, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής οδηγήθηκε ο 37χρονος ως μέλος της Χαμάς, ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ενώ δούλευε σε ξενοδοχείο και ετοίμαζε και από ό,τι φαίνεται έναν γενναίο εκρηκτικό μηχανισμό. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Και μια από τις ιστορίες που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία είναι αυτή η περίπτωση του 55χρονου στο Αίγιο. του James Zalamanga. Αυτός λοιπόν το 1999 σκότωσε έναν Έλληνα στη Μελβούρνη ή στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Αφού τον σκότωσε, αποφάσισε να αλλάξει ζωή, ήρθε στην Ελλάδα, έκανε μια νέα ζωή, άλλαξε και όνομα, δημιούργησε οικογένεια και εμφανιζόταν κανονικά ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Τον παρακολουθούσαν, τον εντόπισαν. Είχε 20 σκυλιά, να πούμε, ροτβάιλερ στο σπίτι του. Ήταν και εκτροφέας. Λοιπόν, να πάμε να δούμε το συνέδριο. Για πάμε. Πάμε.
17: Την έναρξη του συνεδρίου θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να την κηρύξει ο εξοχότατος κύριος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο υποδεχόμαστε και ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετικά τιμητική παρουσία του. Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρε του Eurogroup, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Καθηγητές, κυρίες και κύριοι Σύνεδροι. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι και σας καλωσορίζω εκ μέρους της Nextis Now και της DAM Consulting Firm στο συνέδριο Ελλάδα 2030, οι εργασίες του οποίου μεταδίδονται από τον Real FM αλλά και διαδικτυακά από το 2030greece.gr, το enikos.gr και το real.gr. Το 2030 έχει χαρακτηριστεί παγκοσμίως ως η απόλυτη χρονιά ορόσημο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί το χρονικό όριο που έχει θέσει ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ελλάδα για την επίτευξη κρίσιμων αλλαγών. Θυμίζω, γιατί το έχουμε ξεχάσει περισσότεροι, ότι πριν από 11 χρόνια στη Νέα Υόρκη, το Σεπτέμβριο του 2015, στην επετειακή σύνοδο για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των μελών της Γενικής Συνέλευσης για την εξάλληψη της φτώχειας. Οι ηγέτες των χωρών του οργανισμού υιοθέτησαν 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα υλοποίησης το 2030. Στην ατζέντα που υπέγραψαν κάνουν λόγο για δράσεις, πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινωνικής ευημερίας, της δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής πρόοδου, της εξάλληψης της φτώχειας και της αντιμετώπισης της απειλής της κλιματικής αλλαγής. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που τίθεται και θα εξετάσουμε στη διημερίδα μας έχει να κάνει με το πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με αυτούς τους στόχους που έχουν τεθεί. Πόσο υγιής είναι η ελληνική οικονομία, η οποία κατάφερε να ανακάμψει αφήνοντας πίσω της μια

0: πολύ σημαντικών προοπτικών που καταγράφει η ελληνική οικονομία. Χωρίς άλλη καθυστέρηση και με μεγάλη χαρά, καλώ στο βήμα τον εξοχότατο πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα.
1: Περιμένουμε λοιπόν να ανέβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, για να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό στο συνέδριο Ελλάδα 2030.

Κύριε Υπουργέ Οικονομικών και Πρόεδρε του Eurogroup, κύριε Βουλευτέ, κυρίες και κύριοι, οι τίτλοι συνεδρίων με μελλοντικές χρονολογίες είναι ελκυστικοί για τους ομιλητές, αλλά είναι και παρακινδυνευμένοι. Ο Τσόρτσιλ έλεγε πως η κυριότερη ικανότητα ενός πολιτικού είναι να προβλέπει τι θα γίνει στο μέλλον και μετά να εξηγεί πιστικά γιατί δεν έγινε αυτό που προέβλεψε. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να προβλέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον με έναν τρόπο που θα μας εκθέσει λιγότερο στον κίνδυνο να πρέπει να εξηγήσουμε αργότερα γιατί όσα προβλέψαμε δεν έγιναν. Το 2030, που είναι το ορόσημο το χρονικό του συνεδρίου, είναι κοντά μας, έρχεται κατά πάνω μας, όπως θα έλεγε κάποιος. Τόσο το 2030 όσο και οι αρχές της δεκαετίας που έρχεται θα διαμορφωθούν εν πολλής από τις εξελίξεις σε τρία μεγάλα πεδία. Στη γεωπολιτική, στην οικονομία και στην τεχνολογία. Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον με αυξανόμενα στοιχεία βεβαιότητος και γεωπολιτικής αστάθειας. Οι ισορροπίες του τέλους του ψυχρού πολέμου έχουν ήδη αλλάξει δραματικά. Οι συμμαχίες αναδιαμορφώνονται και οι κανόνες του παγκόσμιου παιχνιδιού που γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι πια δεδομένοι. Η Ελλάδα, ωστόσο, έχει αξιοποιήσει έμπρακτα το γεγονός πως βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η θέση μας στην Ευρώπη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της ελληνικής ισχύος. Παράλληλα, οι ιστορικές σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθίστανται ακόμη πιο ισχυρές μέσα από αποφάσεις και πρωτοβουλίες που επισφράγησαν την τελευταία δεκαετία. Την ίδια στιγμή έχουμε καλλιεργήσει συνεργασίες και συμμαχίες με σημαντικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Η δραστηριοποίηση της Ελλάδας σε τρία πεδία ταυτόχρονα διαμορφώνει μια ισχυρή γεωπολιτική θέση με θετική επίδραση τόσο στην άμυνα όσο και στην οικονομία. Αυτή η στρατηγική πολλαπλών και παράλληλων συμμαχιών εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια. Οφείλουμε συνεπώς να καλλιεργούμε συστηματικά τις διεθνείς συμμαχίες μας και ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε ολόπλευρα την εθνική μας άμυνα. Οικονομικά εργαζόμαστε για να επιτύχουμε ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε μια ανάπτυξη που να γίνεται αισθητή όχι μόνο σε ορισμένα στρώματα ή σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή. Αυτά θα μπορούσαμε να τα πούμε σε κάθε εποχή, ακόμη και πριν από 150 χρόνια. Είναι διαχρονική στόχη. Πώς γίνονται όμως σήμερα πράξη? Σε αυτή την ιστορική φάση εξέλιξης του ελληνικού κράτους, είναι σαφές πως η ελληνική οικονομία επηρεάζεται καθοριστικά από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και από τις αποφάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία θα συνεχίσει να εξαρτάται αφενός από το συντονισμό και τη συμβατότητα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα επιτυγχάνουμε και αφετέρου από την ποιότητα και την πυκνότητα της συμβολής μας στις κοινωνίες.

0: κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οικειοφορούμενες μεταβολές στην Τραπεζική Ένωση, στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στο ψηφιακό ευρώ, αλλά και στην έκδοση κοινού χρέους, θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στις επενδύσεις, στο ρυθμό ανάπτυξης, στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση. Κατά συνέπεια, έχουμε χρέος να παρακολουθούμε στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε δημιουργικά στη διαμόρφωση και την υλοποίηση όλων των νέων πολιτικών. Και έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε τάχιστα όλες τις νέες πολιτικές που συναποφασίζουμε. Η Ελλάδα της ομφαλοσκόπησης, η ανάλωση σε ανούσιες εσωτερικές συζητήσεις και έρηδες δεν είναι μόνο ανυπόφορη. Έχει και ανυπολόγιστο οικονομικό κόστος. Το κοινό μας μέλλον γράφεται καθημερινά στους κοινούς πανευρωπαϊκούς θεσμούς. Σε αυτούς τους θεσμούς δεν πρέπει να έχουν συμμετοχή μόνο οι Έλληνες τεχνοκράτες που είναι επιφορτισμένοι με τις σχετικές ευθύνες. Πρέπει να έχουν συμμετοχή οι επιχειρηματίες, οι επιστήμονες και η νέα γενιά. Πρέπει να έχει συμμετοχή μια καλά πληροφορημένη κοινή γνώμη στο σύνολό της. Έτσι μόνο θα κατακτήσουμε συλλογικά μια καλύτερη θέση στην Ευρώπη του αύριο. Σκεφτείτε ευρωπαϊκά για να δράσετε ελληνικά, ολοένα και πιο δημιουργικά, ολοένα και πιο αποφασιστικά, ολοένα και πιο καταλυτικά για την πρόοδο της πατρίδος μας. Αυτό θα πρέπει να είναι το έμβλημα και το σύνθημά μας. Το τρίτο μεγάλο πεδίο, κυρίες και κύριοι, που θα επηρεάσει το ελληνικό μέλλον είναι η διαλεκτική της Ελλάδας με την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Πρέπει να δυναμώσουμε περισσότερο αυτή τη διαλεκτική, ιδίως σήμερα σε μια εποχή που η νέα γνώση είναι άμεσα προσβάσιμη. Ιδίως σήμερα που έχει εξαλειφθεί η διαφορά ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια του καπιταλισμού, για να χρησιμοποιήσω αυτή την παλιά μαρξιστική απλοϊκή διχοτόμηση. Η σύνταξη ανάμεσα στην ψηφιακή επανάσταση και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πρόκληση που πολλοί θεωρούν εφάμιλη και συγκρίσιμη με την βιομηχανική επανάσταση. Μια πρόκληση που αλλάζει τα πάντα στο κράτος, στην οικονομία, στην παραγωγή, στις κοινωνικές σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις εργασίας. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την τεχνολογία με πάθος και με πείσμα. Αλλά ταυτόχρονα με το ίδιο πείσμα και με το ίδιο πάθος, οφείλουμε να υιοθετήσουμε τις αποφάσεις που διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στα αγαθά της τεχνολογίας και της ανάπτυξης. Ο κίνδυνος μιας κοινωνίας στην οποία κυριαρχεί μια νέα τεχνολογικά ισχυροποιημένη ολιγαρχία πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και να αποτραπεί. Γι' αυτό θα έλεγα πως η πιο βαθιά πρόκληση είναι πάνω απ' όλα φιλοσοφική. Μπορεί να ακουστεί ρετρό, αλλά καθώς βαθίζουμε προς τη δεκαετία του 2030, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ τη γενιά του 30. Δηλαδή τον Σεφέρη, τον Ελίτη, τον Εμπειρίκο, τον Γκάτσο, τον Θεοτοκά, τον Τερζάκη. Όχι μόνο δεν είναι ασύμβατη με το
1: σήμερα,
0: αλλά είναι σταθερά και μονότονα, αλλά με την καλή έννοια, επίκαιρη. Και ειδού γιατί. Δεν είναι μόνο πως η γενιά του 30 επινόησε μια εκδοχή της ελληνικότητας, που έδωσε νόημα και ορισμό στην περίφημη ελληνική ταυτότητα, μια νοηματοδότηση που διαρκεί μέχρι σήμερα. Είναι πως υποστήριξε έμπρακτα την αρχή ότι οι κοινωνίες, οι χώρες, τα έθνη και οι άνθρωποι στηρίζονται στη γλώσσα και στον στοχασμό. Οι γλωσσικά επαρκείς και ικανοί νέοι και νέες στοχάζονται καλύτερα. Και εκείνοι που στοχάζονται καλύτερα είναι εκείνοι που μπορούν να εφεύρουν και να συλλάβουν τις καλύτερες λύσεις με ό,τι κι αν καταπιάνονται. Ο ομηρικός Οδυσσέας ανακάλυψε το δούριο ύπο επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Ο Θεμιστοκλής, ο στρατηγός των Αθηναίων, που νίκησε στην ναυμαχία της Αλαμίνας, σκέφτηκε πως τα ισχυρότερα τείχη απέναντι στους Πέρσες είναι τα πλοία, επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε ως την Ινδία, επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Δάσκαλός του άλλωστε ήταν ο Αριστοτέλης και ο Ελευθέριος Βενζέλος μπορούσε να συλλάβει τις πολιτικές για τον διπλασιασμό της Ελλάδος, επειδή επίσης μπορούσε να στοχάζεται. Γι' αυτό άλλωστε μετέφρασε και το Θουκυδίδη. Γι' αυτό λέμε ότι στη σημερινή εποχή, που η τεχνητή νοημοσύνη δίνει απαντήσεις με ταχύτητα που δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε, το μόνο που παραμένει ανεπανάληπτα ανθρώπινο είναι το μυαλό που κρίνει, που δημιουργεί, που γνωρίζει τι να κάνει με την απάντηση που θα λάβει. Ας μην υποτιμούμε λοιπόν τις κλασικές σπουδές. Τα κονισμένα μυαλά είναι αυτά που θα μπορέσουν να τα αποκριθούν στις προκλήσεις του αύριο. Άλλη μια παράμετρος λοιπόν για την Ελλάδα της δεκαετίας του 2030 είναι η παιδεία. Η ποιότητα της κλασικής παιδείας εν προκειμένου είναι σαφές ότι θα επηρεάσει το ελληνικό μέλλον και θα κρίνει την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, μια άλλη εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η εθνική ενότητα. Άλλοτε έχουμε κατακτήσει όρους ενότητος και άλλοτε μας νίκησαν ο διχασμός και τα πολιτικά πάθη. Η ενότητα στα στοιχειώδη και στα ουσιώδη συχνά μοιάζει δυσκολότερη από οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Είναι όμως η θεμελιώδης προϋπόθεση για κάθε μεταρρύθμιση και για όλα τα παραπάνω που ανέφερα. Η δεκαετία του 2030 θα κερδιθεί ή θα χαθεί στο πεδίο της ενότητας του ελληνικού λαού, στο επίπεδο της ενότητάς μας. Μια ενότητα πέρα και πάνω από πολιτικές διαφορές, ιδιαίτερα σε ταραγμένες εποχές, είναι η κυρίαρχη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και στην αστοχία, στην πρόοδο και την αποτυχία. Αξίζει να το έχουμε υπόψη μας και αξίζει να εργαζόμαστε γι' αυτό. Μόνο έτσι θα διαψεύσουμε τον Τσόρτσιλ και θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα καλά και τα θετικά που προβλέπουμε. Με τις σκέψεις αυτές, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω το δεύτερο συνέδριο με τίτλο «Ελλάδα 2030» και κηρύσω την έναρξη των εργασιών του. Συγχαίρω τους συνδιοργανωτές του, τις εταιρείες Next.Now και Dome Consulting, και είμαι βέβαιος πως θα αποτελέσει ένα κορυφαίο φόρουμ διαλόγου για το μέλλον της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λοιπόν, ο κύριος Στασούλας, κήρυξε τις εργασίες του Δήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
5: Hightech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράρι λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm, αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
10: Στην αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
10: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
12: Αυτή την εβδομάδα στο Λουξεμβούργο θα συζητήσουμε περαιτέρω για την περίμετρο του συγκεκριμένου μέτρου.
13: Η ελληνική οικονομία κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του έτους ανάπτυξη περίπου 2%. Το ερώτημα είναι ποιοι παράγοντες τροφοδοτούν αυτή την ανάπτυξη και πόσο ανθεκτική είναι.
12: Η ανάπτυξη αυτή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την ποιότητά της ως προς τις επενδύσεις, για παράδειγμα, σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή, αν δει κανείς ποιες είναι οι παράμετροι που οθούν στην όθηση της ανάπτυξης, θα λέγαμε ότι είναι περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές σε σχέση με εισαγωγές. Προφανώς υπάρχει και αύξηση στην κατανάλωση. Έχουν παίξει θετικό ρόλο κατά μέτρα της ΔΕΘ, η μείωση των άμεσων φόρων, η μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης. Με έμφαση στους νέους και στις οικογένειες και με απαλυφή των φόρων κλιμακωτά σε ό,τι αφορά τον ένφια στην περιφέρεια, επειδή αναφέρθηκε πριν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη διάχυση της ανάπτυξης στο σύνολο της χώρας, να θυμίσω ότι το 50% του ένφια σε 12.000 περίπου οικισμούς αφαιρείται και θα αφαιρεθεί το σύνολο στην πορεία. Όλα αυτά λοιπόν μαζί, όλα αυτά σωρευτικά, δρούν θετικά σε σχέση με την πρόβλεψη για ανάπτυξη. Και επίσης εδώ να θυμίσω ότι αν κάνουμε τη σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή αν δούμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πρόβλεψη για ανάπτυξη πανευρωπαϊκά, κινούμαστε υπερδιπλάσια. Η Ελλάδα δηλαδή έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη σε σχέση με την Ευρώπη. Με δεδομένο και το ποια είναι η κατάσταση, γιατί πανευρωπαϊκά έχουμε μία αναδιαμόρφωση των προβλέψεων. Η ανάπτυξη αναθεωρείται προς τα κάτω, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, και ο πληθωρισμός προς τα πάνω. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα κατορθώνει να κατακτά υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πάνω σε αυτό χτίζουμε.
13: Σας άκουσα για άλλη μια φορά να λέτε κατ' ουσίαν ότι η Ελλάδα περνά από ένα μοντέλο που βασιζόταν κυρίως στην κατανάλωση σε ένα μοντέλο που στηρίζεται περισσότερο στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για τη χώρα που πρέπει να γίνει μέχρι το 2030? Να δικαιώσουμε και τον τίτλο.
12: Να δικαιώσουμε και τον τίτλο, αλλά να πω καταρχήν ότι τι λέγαμε τα χρόνια της κρίσης. Ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο. Έχουμε κατακτήσει πολλά στο μεσοδιάστημα, έτσι. Πρώτον, υπάρχει πολιτική σταθερότητα στον τόπο. Δεν ήταν κεκτημένο αυτό παλαιότερα. Πάνω στην πολιτική σταθερότητα οικοδομήθηκε δημοσιονομική σταθερότητα. Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτοχρόνως υψηλά πλεονάσματα και ταυτοχρόνως τη γρηγορότερη αποκλιμάκωση χρέους στον κόσμο, όχι απλά στην Ευρώπη, αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, συν το γεγονός ότι πολύ σύντομα θα έχουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία, έχουν δημιουργηθεί πάνω από μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας από το 19 και μετά. Αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Το παραγωγικό μοντέλο όμως της χώρας αλλάζει, δεν άλλαξε πλήρως ακόμα. Γιατί αυτή είναι μια διαδρομή, αυτή είναι η αλήθεια. Να βάλω δύο παραμέτρους σε σχέση με αυτό, τις αναφέρατε στην ερώτησή σας. Πάρτε τις επενδύσεις. Πού ήμασταν το 19 στις επενδύσεις, για να αναφέρω δύο αριθμούς. 11% στο ΕΠ. Ευρωπαϊκός μέσος όρος 21%. Τώρα είμαστε κάπου στο 17% με 18%. Προχωράμε δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είμαστε σε μια διαδρομή ως προς τις επενδύσεις. Θέλουμε και άλλες ξένες επενδύσεις. Θέλουμε και άλλες εγχώριες επενδύσεις. Θέλουμε και άλλες συγχωνεύσεις και εξαγορές. Θέλουμε και άλλες κινήσεις για να μπορέσουμε να ισχυριστούμε ότι ναι, το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας άλλαξε πλέον πλήρως. Και δεύτερον, εξαγωγές. Ανέφερα πριν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης σε σχέση με πέρσι κινείται περισσότερο υψηλά λόγω των εξαγωγών. Όταν μπαίναμε στην κρίση το 2009, οι εξαγωγές ήταν 20% στο ΕΠ. Τώρα είναι πάνω από 40%. Αλλά ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 51%, κύριε Χατζηνικολάου. Άρα, τι πρέπει να δούμε ακόμα να συμβαίνει? Ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής ως προς τις εξαγωγές και τις επενδύσεις και ταυτοχρόνως βελτιώσεις στην παραγωγικότητα. Ταυτοχρόνως μια μεγένθηση των ελληνικών επιχειρήσεων, να μπορέσουμε συνολικότερα να κάνουμε τη χώρα μας να απευθυνθεί διεθνώς εκεί που μπορεί και πραγματικά μπορεί.
13: Έρχομαι στο ιδιωτικό χρέος. Ανακοινώσατε την αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Έχετε λάβει μια σειρά από μέτρα για το ιδιωτικό χρέος και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το ερώτημα είναι αν αυτά είναι αρκετά και αν σας ανησυχεί το μέγεθος του ιδιωτικού χρέους.
12: Να πω ότι το σύνολο των μέτρων που έχουμε λάβει το τελευταίο διάστημα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα αναφέρω, θα έλεγα ότι είναι η πληρέστερη και η μεγαλύτερη δέσμη μέτρων από την κρίση και μετά. Μας ανησυχεί το ιδιωτικό χρέος? Ο συστημικός κίνδυνος όχι. Ως κοινωνική πραγματικότητα ναι. Γιατί πίσω από κάθε οφειλή κρύβεται κάθε οικογένεια, κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση που φέρει αυτή την οφειλή. Άρα αυτό αυτονόητα και αυταπόδεικτα μας απασχολεί και με απασχολεί. Το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ βέβαια είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, αν θυμάμαι καλά, είναι 121,4 και στην Ελλάδα είμαστε στο 94,5. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών είχαν φτάσει κάπου το 2016 να είναι στο 46%, αν θυμάμαι καλά, του συνόλου των δανείων. Τώρα είναι 3,3%. Και πέρσι είχαμε 6,8 δισεκατομμύρια ρυθμίσεις. Άρα όλα αυτά τι δείχνουν ότι τα πράγματα κινούνται. Έχουν γίνει αλλαγές σε σχέση με τα μέτρα που ανέφερα. Αναφερθήκατε στο μέτρο που ανακοίνωσα στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, στην αύξηση του ορίου στον ακατάσχετο. Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα μέτρα, δεν είναι το μόνο. 72 δόσεις, μείωση του ορίου υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Η μετατροπή του εξοδικαστικού μηχανισμού σε ένα αποτελεσματικό και παραγωγικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και η συνολικότερη πολιτική προστασίας της πρώτης κατοικίας της κυβέρνησης με το φορέα, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί το φθινόπωρο και που θα προστατεύει κάθε πολίτης που ρυθμίζει τις οφειλές του την πρώτη του κατοικία. Όλα αυτά μαζί είναι μια συνεκτική πολιτική. Αυτή η πολιτική λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας και όπως έχουμε δείξει, έχουμε και τα αντανακλαστικά και τη διάθεση να προβαίνουμε διαρκώς και σε πρόσθετες ενέργειες, εφόσον κρίνουμε ότι αυτές λειτουργούν ευρύτερα υπέρ της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.
13: Είμαι βέβαιος ότι όση ώρα μας ακούν από τον Real FM χιλιάδες συμπολίτες μας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε περίπου 25 πόλεις που αναμεταδίδεται αυτή την ώρα το πρόγραμμά μας, θα λένε τι κάνεις ρε Χαρίς Νικολάου, δεν έχεις πει λέξη για την ακρίβεια, δεν έχεις πει λέξη για τον πληθωρισμό. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό το θέμα που απασχολεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τα ελληνικά νοικοκυριά, αυτό είναι η ακρίβεια. Και το ερώτημα είναι τι θα κάνετε για να τιθασεύσετε τον πληθωρισμό και τι απαντάτε σε όλους όσους αισθάνονται ότι οι τιμές των προϊόντων συνεχίζουν να αυξάνονται πιο γρήγορα από τα εισοδήματά τους.
12: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οποιοσδήποτε δεν το αναγνωρίζει αυτό είναι τυφλός. Δεύτερον, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Με όλους μου τους συναδέλφους αυτό συζητάμε κάθε φορά που βρισκόμαστε στα διάφορα συμβούλια και το τι κάνει η κάθε χώρα και ο καθένας μας για να μαθαίνουμε και ο ένας από τον άλλο. Τι μπορείς να κάνεις πρακτικά, δύο πράγματα. Το ένα είναι να δεις ενέργειες και να εφαρμόσεις ενέργειες οι οποίες μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Έχουμε κάνει πολλές τέτοιες ενέργειες. Από την επιδότηση του 15% στα λιπάσματα μέχρι την κίνηση επιδότηση στο ντίζελ, μέχρι όλα τα μέτρα που αφορούν την ακτοπλοεία, το αγροτικό πετρέλαιο. Αυτά τα μέτρα έχουν αυτή τη λογική και αυτή τη φιλοσοφία. Και από την άλλη, ακόμη πιο ουσιαστικό, να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό, όπως αναφέρατε, δεν το προλαβαίνεις. Γιατί για συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού, ανάλογα με το τι αγοράζουν και το τι είδος δαπανών έχουν, πρέπει να δράσεις ακόμη πιο στοχευμένα και ακόμη πιο γρήγορα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι η απάντηση πάντα να υπογραμμίζεις στατιστικές. Αλλά παρόλα αυτά, οι στατιστικές που σε βοηθάνε να διαβάζεις το εύρος και το μέγεθος του προβλήματος. Δηλαδή ότι ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει 46% από το 19%, ενώ ο αντίστοιχος σουρευτικός πληθωρισμός είναι κάπου στο 20-21% μέχρι σήμερα, είναι μια πραγματικότητα. Έρχεται αυτή η πραγματικότητα να πει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα? Σε καμία περίπτωση. Ούτε καν. Αλλά ξέρουμε ότι ο μόνος τρόπος για να τα λύνεις, ο μόνος τρόπος για να προχωράς μπροστά και να βοηθάς όλους όσοι έχουν την ανάγκη της πολιτείας, της αρρωγής της πολιτείας, της στήριξης της πολιτείας, με μέτρα όπως η φοροαπαλλαγή που ανέφερα πριν στη ΔΕΘ, είναι να μπορεί η οικονομία να είναι ισχυρή. Λοιπόν, αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, εγώ ως Υπουργός Οικονομικών, η πρώτη και απόλυτη και η καθοριστική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι πλήττονται από την ακρίβεια, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους. Με κάθε ευρώ το οποίο θα είναι διαθέσιμο. Αυτό το οποίο δεν θα κάνουμε όμως, θα είναι να παραπλανήσουμε ή να υπονομεύσουμε την πορεία της οικονομίας. Γιατί στο τέλος αυτό θα δράσει υπονομευτικά ακριβώς για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την αρρωγή και τη στήριξη της πολιτείας.
13: Βλέπουμε θετικούς δείκτες στην οικονομία. Αναφέρατε μερικούς από αυτούς στις προηγούμενες απαντήσεις σας. Πολλοί συμπολίτες μας λένε ότι δεν τους βλέπουν ακόμη στην καθημερινότητά τους. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Πώς θα μεταφραστεί η ανάπτυξη σε καλύτερους μισθούς, σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, σε καλύτερη ποιότητα ζωής?
12: Εγώ θα πω ότι αυτός ακριβώς οφείλει να είναι ο στόχος της κυβερνητικής πολιτικής και της τρίτης μας τετραετίας. Ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρατε. Η απόλυτη θεμελίωση της σύνδεσης ανάμεσα στις οικονομικές επιδόσεις και στην κοινωνική πραγματικότητα. Γίνεται ήδη αυτό, έχει ξεκινήσει να βελτιώνεται. Πολύ απλά να πω ότι έχουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας πλάς. Η αντανάκλαση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή τους είναι από τη δουλειά που βρήκαν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αντιστοίχως, η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος με μέτρα όπως αυτά που εφαρμόσαμε στη ΔΕΘ ή τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, όλα αυτά δρούν μαζί και σωρευτικά. Δεν έχουν όλα αυτά ακόμη κατακτήσει το στόχο που θέτεται. Δηλαδή, αυτό το οποίο ακούμε για την Ελλάδα διεθνώς, τα όσα έχει κατακτήσει, τα πώς διαρκώς βελτιώνει τη θέση της, να φτάσουν και να διαχειριστούν πραγματικά σε κάθε σπίτι και σε κάθε οικογένεια. Αλλά κάθε μέρα που περνάει, κάθε εβδομάδα που περνάει, κάθε μήνας που περνάει, εγώ θα σας πω ότι κουνάμε τη βελόνα και ότι αυτό βελτιώνεται. Ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτό το οποίο περιγράφεται με την ερώτησή σας. Να μπορέσει πραγματικά να φτάσει σε κάθε σπίτι.
13: Ως πρόεδρος του Eurogroup πλέον έχετε μια ευρύτερη εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη μέχρι το 2030? Είναι η ανταγωνιστικότητα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας? Είναι η χρηματοδότηση της άμυνας ή είναι το δημογραφικό πρόβλημα?
12: Όλα όσα αναφέρατε είναι θεμελιώδη για να μπορέσει η Ευρώπη να πάει πραγματικά εκεί που δύναται. Να υπερβεί τις προκλήσεις και να κατακτήσει τις ευκαιρίες. Αν έπρεπε όμως να διαλέξω ένα, θα διάλεγα τη λέξη ανταγωνιστικότητα. Είναι αυτό που περιγράφει η έκθεση Ντράγκη, η έκθεση Λέτα. Και είναι και το προφανές, ξέρετε. Δηλαδή, το νιώθει κανείς αυτό στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, ότι υπάρχει ένα μέρισμα του προφανούς. Όλα εκείνα τα οποία δεν έκανες εδώ και χρόνια, το είχαμε και αυτό ως Ελλάδα. Το νιώθαμε πολύ χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, το 19 και μετά. Όλα εκείνα που δεν έχεις κάνει για δεκαετίες, σου δίνουν ένα μέρισμα ανάπτυξης, αν τα κάνεις. Γιατί οι κυβερνήσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο αυτό, έχουν να λύσουν και το πώς ανταποκρίνονται στο απρόβλεπτο, στο φάσμα του απρόβλεπτου. Αντίστοιχο θέμα έχει και η Ευρώπη. Έχουμε 27 κατακαιρματισμένες αγορές σε μεγάλο βαθμό, π.χ. σε κεφαλαία αγορές ακόμη και σήμερα. Στην Τραπεζική Ένωση αναφέρθηκε πολύ εύγολα το πριν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή πρόκληση. Η ευρωπαϊκή πρόκληση ό,τι αφορά τις κεφαλαία αγορές, τις τράπεζες, την καινοτομία, είναι πολύ μπροστά μας για να μην το κάνουμε. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση μιας γενιάς πολιτικών στην Ευρώπη, εγώ θα πω ανεξαρτήτως πολιτικής οικογένειας, είναι να μπορέσουμε να δράσουμε όλοι μαζί ώστε να υπερβούμε αυτά τα εμπόδια και να απελευθερώσουμε αυτό το δυναμικό. Θα είναι προς όφελος πραγματικά κάθε ευρωπαϊκής κοινωνίας, σίγουρα και της ελληνικής.
13: Συχνά σας ακούω να λέτε ότι η μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αν έπρεπε να επιλέξετε μία, μόνο μία μεταρρύθμιση που θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά την παραγωγικότητα της χώρας μέσα στην επόμενη πενταετία, ποια θα ήταν και γιατί?
12: Δεν θα σας εκπλήξω με την απάντησή μου. Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Και να πω γιατί. Βιώσαμε πολύ χαρακτηριστικά το τι μπορεί να πετύχει η ψηφιοποίηση, είτε μιλάγαμε για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση των πλεονασμάτων, μαζί με την ανεξαρτησία της ΑΔΕ, είτε μιλάμε για τον gov.gr που έκλεισε τα 6 χρόνια του και πλέον έχεις 2.200 πλάς λόγους να μην φύγεις από το σπίτι σου ή από τη δουλειά σου για να εξυπηρετηθείς. Αυτή η διαδρομή δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι σε μια πορεία. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης δίνει το εξής πολύ απλό κατά τη γνώμη μου: να μην υπάρχει χαμένος χρόνος, να μην αναζητάς το χαμένο χρόνο, αλλά προύστου. Να μπορείς διαρκώς να κάνεις τη δουλειά σου γρήγορα και συστηματικά. Είτε αυτό αφορά μια αδειοδότηση επιχείρησης, είτε αυτό αφορά την απονομή δικαιοσύνης. Και γενικώς, εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να το μεταρρυθμίσεις, δεν μπορείς καν να το παρακολουθήσεις. Άρα, αυτή τη στιγμή, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, εφαρμόζουμε μια σειρά από έργα ψηφιοποίησης οριζόντια στο δημόσιο, είτε αφορά το χώρο της δικαιοσύνης, είτε το χώρο της υγείας. Σκεφτόμαι λοιπόν πώς, όταν θα έχουμε σύνολο κάτοψης δεδομένων του κράτους, το τι πραγματικά θα μπορούμε να κάνουμε με αυτό και σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση, γιατί αυτό είναι μπροστά μας. Δεν απέχουμε πολύ από αυτό. Πολύ λίγα χρόνια από την ολοκλήρωση αυτών των έργων. Άρα, και σε ό,τι αφορά την απλούστευση, και σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση, και σε ό,τι αφορά το να μπορείς να λαμβάνεις έξυπνες και σωστές αποφάσεις, αυτό θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου, και θα την κάνει, παρότι ακούγεται τεχνικό, με έναν πολύ απλό και καθημερινό τρόπο για κάθε άνθρωπο που μας ακούει.
13: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πιερακάκη, θα σας παρακαλέσω τώρα να μεταφερθείτε νοητά στο 2030, να κάνετε ένα ταξίδι στο μέλλον. Αν λοιπόν βρισκόμασταν στο 2030 και κάναμε τον απολογισμό όλης αυτής της περίοδου μέχρι τότε, ποιο θα ήταν το ένα οικονομικό ή κοινωνικό αποτέλεσμα που θα σας έκανε να πείτε, να περηφανευτείτε ότι η Ελλάδα πέτυχε πραγματικά τον στόχο της?
12: Μια ποιοτική παράμετρο, θα βάλω παρά μια απομονωμένη ποσοτική. Είναι μια αλλαγή νοοτροπίας. Η αλλαγή νοοτροπίας, η οποία εκτιμώ ότι συντελείται, είναι να προσπαθείς να μην μοιράζεις μία ολοένα και μικρότερη αναπτυξιακή πίτα, αλλά διαρκώς να παράγεις μία ολοένα και μεγαλύτερη. Να έχεις κυρίως την πεποίθηση ως χώρα, εσύ ως χώρα και ο λαός της, ότι ζεις σε μία χώρα μεταρρυθμίσιμη, με την βαθιά πίστη ότι αυτή η χώρα μπορεί να αλλάζει διαρκώς. Η Ελλάδα αυτό έχει ξεκινήσει να το κατακτά. Και εκτιμώ ότι αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και με ακόμα μεγαλύτερη πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί, θα δούμε αποτελέσματα τα οποία ελάχιστοι από εμάς θα μπορούσαν να περιμένουν νωρίτερα. Το παραγωγικό μοντέλο μέχρι το 2030 πρέπει να έχει αλλάξει πλήρως. Η Ελλάδα από το 27, όχι από το 30, δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Η μεγάλη ποιοτική αλλαγή είναι η Ελλάδα ως χώρα εξωστρεφής που παράγει και ανοίγει τον εαυτό της στον κόσμο. Και νομίζω ότι είμαστε πρώτων πυλών.
13: Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Παραδίδω τη σκυτάλη στην συνδιοργανώτρια, την κυρία Μαριάννα Πυριώτη, για το πρώτο ενδιαφέρον πάνελ του συνεδρίου μας.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: έχουν όχι βέβαια αποτέλεσμα, αλλά έχουν σύνδεση με τον περίφημο κάθετο διάδρομο.
1: Σωστά. Γιατί η συνεργασία που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά θα οδηγεί στη δημιουργία παραγωγής φυσικού αερίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί τον κάθετο διάδρομο και να ανεβαίνει στη Δυτική Ευρώπη.
0: Και αυτό είναι, ας πούμε, μια νέα ενεργειακή αρτηρία για τα Βαλκάνια και από εκεί και πέρα.
1: Μια νέα ενεργειακή αρτηρία, μια νέα αρτηρία προόδου και ανάπτυξης σε μια περιοχή η οποία για πάρα πολλές δεκαετίες είχε διαιρεθεί από ιδεολογίες, από ιστορία, από γεωγραφία. Και τώρα ο κάθετος διάδρομος έρχεται και δημιουργεί μια γέφυρα συνεργασίας.
0: Υπάρχουν ερωτηματικά, καλοπροαίρετα, δεν θα μιλήσω για τα κακοπροαίρετα, που λέει μήπως Ελλάδα και Τουρκία στην πραγματικότητα συναγωνίζονται για τον ίδιο ρόλο, δηλαδή να είναι η κύρια πύλη εισόδου ενέργειας προς την Ευρώπη, Βαλκάνια και Ευρώπη. Το λένε με την έννοια το ότι η Άγκυρα, ας πούμε, μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερους φυσικούς πόρους αερίου, εννοείται, από το Αζερμπαϊτζάν, από τη Μέση Ανατολή, από τη Μαύρη Θάλασσα. Πόσο βάση μπορεί να έχουν αυτά τα σενάρια ή φόβοι?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Turk Stream, ο αγωγός από την Τουρκία, έφερνε και φέρνει 14 με 15 BCM ρωσικού φυσικού αερίου. Αυτό, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σταματάει. Άρα εκεί έχουμε έναν περιορισμό της εισόδου φυσικού αερίου από την Τουρκία και αντίστοιχη αύξηση του ρόλου της Ελλάδας, που γίνεται μέσω του κάθετου διαδρόμου της Ρεβιθούσης της Αλεξανδρούπολης, το σημείο εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου για αυτή την περιοχή.
0: Ξέρετε, επειδή εμείς ως πιο παλιοί δημοσιογράφοι θυμόμαστε και την άλλη περίοδο, δηλαδή την περίοδο της άνθησης των Ρώσο-Ευρωπαϊκών σχέσεων σε σχέση με το φυσικό αέριο και με τότε πρωτοβουλία φυσικά και κυρίως τη Γερμανία, διερωτώμεθα, αν ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να κρατήσει επάπειρον, τότε υπάρχει αλλαγή στο σχεδιασμό, η μείωση των ρωσικών ροών θα αποκατασταθεί? Θα υπάρχει αρκετή ζήτηση για τον κάθετο διάδρομο?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση που εύλογα τίθεται, γιατί υπάρχει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απομακρύνει πλήρως το φυσικό αέριο από 1η-1η-28, αλλά λέει κανείς τι θα γίνει εάν αλλάξουν τα πράγματα. Ένα είναι σίγουρο, και να αλλάξουν τα πράγματα, η Ευρώπη δεν θα ξαναβρεθεί στη θέση του να χρειάζεται να έχει τον κίνδυνο να εργαλειοποιηθεί το φυσικό αέριο. Δηλαδή, ό,τι έγινε στη Σόφια το 2022 που της είπε η Ρωσία, στο κλείνει το φυσικό αέριο και παγώνεις. Άρα, το νόημα, νομίζω, το μήνυμα που παίρνουν όλοι μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση μείγματος, οδών, περιοχών. Άρα, η σημασία του κάθετου διαδρόμου θα παραμείνει πολύ ισχυρή, ειδικά όταν, όπως ανέφερα, και η Κύπρος με την Αφροδίτη θα έχει παραγωγή φυσικού αερίου και ενδεχομένως σε λίγα χρόνια
0: στην Κρήτη.
1: Και εμείς στην πατρίδα μας, στο Ιόνιο ή και κάτω από την Κρήτη. Άρα ο κάθετος διάδρομος και η απεξαρτοποίηση από τον έναν θα εξακολουθεί να έχει βαρύτητα. Προφανώς πολύ μεγαλύτερη αν παραμείνει η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου. Όχι το ίδιο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται πλήρως από την είσοδο του φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
0: Δύο σχετικές ερωτήσεις. Η μία ερώτηση αφορά στο ότι κάποιοι αναλυτές λένε ότι οι υπάρχουσες υποδομές φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποαξιοποιούνται, δεν αξιοποιούνται πλήρως. Και ότι ο κάθετος διάδρομος κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα ακριβό έργο με περιορισμένη χρήση. Τι απαντάτε σε αυτό? Για την Ευρώπη μιλάμε, έτσι?
1: Ναι,
0: δεν μιλάμε για...
1: Θα πω το εξής. Όλοι λέμε πόσο φτηνό ήταν το ρωσικό αέριο όλα αυτά τα χρόνια. Και πώς πολλές χώρες δόμησαν.
0: Γερμανία, πρώτα απ' όλα.
1: Αν όμως υπολογίσει κανείς, κυρία Πυριώτη, και το κόστος του ρωσικού φυσικού αερίου το 22, όταν έκλεισαν τη Σόφιγγα, όταν εργαλειοποίησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό που ήταν για ένα διάστημα φτηνό τελικά αποδείχθη πάρα πολύ ακριβό. Γιατί αυτό που είναι φτηνό είναι αυτό που είναι ασφαλές και το οποίο δηλαδή πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση.
0: Σωστό.
1: Ότι η ασφάλεια της προμήθειας είναι κάτι το οποίο, αν δεν είσαι σίγουρος, έχει μια πολύ μεγάλη αξία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα δεν μπορεί κανείς να μιλάει για φτηνό ή ακριβό, αλλά για ασφαλής προμήθεια φυσικού αερίου, το οποίο νομίζω η Ευρώπη κατάλαβε ότι πρέπει να το κάνει με διαφοροποιημένες πηγές.
0: Αναφέρατε πριν.
2: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε ιστορία, φυσική και ΑΟ θα εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Γιάλ σε όλη την επικράτεια. Τα θέματα θα αναρτηθούν στο arcadia938.gr. Με μεγάλη προσέλευση κόσμου και μοναδικό παλμό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου το 10ο Προσκοπικό Μουσικό Φεστιβάλ Τρίπολης στο ιδηλιακό ξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου. Ο Σύλλογος Σωματικής Αγωγής Ο Ορχομενός, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, φιλοξενεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 στην Πλατεία Λεβιδίου συζήτηση με θέμα την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Γιαννακούρας για τους παραγωγούς τριφυλιού της Αρκαδίας. Η κυβέρνηση εμφανίζεται για ακόμη μία φορά να λειτουργεί εκ των υστέρων, επισημαίνει ο αρκάς βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παμπελοποννησιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου έξω από το εργατικό κέντρο στην Καλαμάτα στις 11 το πρωί. Ζωντανά μέσω διαδικτύου θα μεταδοθούν η ειδική και η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορτινίας τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 5 και στις 7 το απόγευμα αντίστοιχα.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ είναι κοντά στην οριστική συμφωνία με τον Χερόνιμο Μπαράλες ώστε να αναλάβει το ρόλο του team manager. Μετά την έναρξη της συνεργασίας με τον Σάβα Τσαμπούρη και την ανανέωση του Γιώργου Αντωνόπουλου, προχωράει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα Άκτορ. Ο νεαρός θερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ Γιάννης Κρυαράς ήταν βασικός και καθοριστικός στη λευκή ισοπαλία της Εθνικής Νέων κόντρα στη Σερβία.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη με ενδεχόμενη αστάθεια το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12 ώρη, 24 ώρη παρακολούθηση, 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12 ώρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
11: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
12: Πάρε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
11: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
13: Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Δεν είπα στο μικρόφωνο ποιος είναι. Ρίτσα Μπιζόγλη εδώ για λίγη ώρα ακόμα. Αύριο θα είμαστε μαζί με τον Νίκο Ρογκάκο. Δεν είπα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Όμως, είχαμε διεργασίες όπως ξέρετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τις ξέρει καλύτερα από όλους μας. Αυτός είναι ο καλός συνάδελφος, προσωπικός μου φίλος και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει. Ήρθε η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Καλημέρα, Γιάννη.
14: Καλημέρα, καλημέρα, Ρίτσα. Αμοιβαία τα αισθήματα, όπως ξέρεις.
13: Το ξέρω, το ξέρω.
14: Εμείς είμαστε αγαπημένοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως καταλαβαίνεις, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε ουσιαστικά ένα διαζύγιο. Ήταν ξεκάθαρες οι δύο γραμμές που είχαμε τόσο την Παρασκευή στην Πολιτική Γραμματεία, όσο και στην Κεντρική Επιτροπή. Απ' τη μία, το μπλοκ της ηγεσίας και η συντριπτική, θα σου έλεγα, πλειοψηφία. Και από την άλλη πλευρά η τριάδα Πολάκης, Παπάς και Δούρ, οι οποίοι αντιδρούν στο γάμο με τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι ουσιαστικά λένε ότι πρέπει να πάνε μαζί συντεταγμένα ως κόμμα και όχι ατομικά ως πρόσωπα. Πρέπει να σου πω ότι η εξέλιξη που έχουμε σήμερα είναι η αντίδραση από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε λοιπόν πηγές συνεργάτες από τον πρώην Πρωθυπουργό, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα τεκτενόμενα ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας, θα έλεγα, ξεκάθαρα μηνύματα. Αρχικά να σου πω, σχολιάζοντας όλο αυτό το Big Bang, θα λέγαμε, που έχει δημιουργηθεί στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αναφέρουν ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδυση μιας ισχυρής και νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ενώ όσον αφορά τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αναφέρουν ότι οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέσεις αρχής δεν παρεμβαίνουμε ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες. Η Ελλάς άλλωστε γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα. Εδώ καταλαβαίνεις, αναφέρει την κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, τονίζουν, χωρίς αποκλεισμούς. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr.
13: Γραφτείτε και ερχόσαστε και ελάτε, αλλιώς μην έρθετε.
14: Ακριβώς, καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά ανοίγει τις πόρτες η Αμαλία, ωστόσο βάζει όρους και προϋποθέσεις. Δεν αλλάζουν, θα λέγαμε, αυτά που έλεγε τόσο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς στη διαρροή του στα στελέχη της Ελλάδας αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της Ελλάδας που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή σημειώνουν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσεις σαφές τονίζουν ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας βουλής και ότι δεν θα έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν.
13: Δηλαδή, παρετήσεις από βουλευτές και έλα. Αυτό τι σημαίνει, Γιάννη, δηλαδή, τι είναι η επόμενη μέρα? Εμείς θα καλούμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τι θα υπερασπίζονται? Θα λένε για δικό τους ψηφοδέλτιο, θα υπερασπίζονται το κόμμα δεν του Αλέξη αυτό. Τσίπρα. Τι θα λένε αυτοί οι άνθρωποι?
14: Δεν υπάρχει πια. Αυτό το δικό τους ψηφοδέλτιο δεν υπάρχει.
13: Ωραία.
14: Από τη στιγμή που έχουμε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λέει ότι πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορούν να κατεβάσουν.
13: Άρα θα έρχονται, ας πούμε, ως καλεσμένοι και θα υπερασπίζονται το κόμμα Ελλάς?
14: Πλέον νομίζω ότι έχουν μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, έχουν το δικαίωμα, μπορούν να βγαίνουν και να υπερασπίζονται τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι πλέον η στάση που πρέπει να κρατούν, αφού αποφάσισαν να στηρίξουν τον πρώην Πρωθυπουργό και να μην βγουν αντιπαραθετικά απέναντι του. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνεις ότι δεν σταματούν οι αντιδράσεις. Είχαμε τον Νίκο Παπά σήμερα να επιμένει, να λέει ότι πρέπει να συναντηθούν οι ηγεσίες, δηλαδή ο Σωκράτης Φάμελος και ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να υπάρξει μια συντεταγμένη συμφωνία.
13: Το είχε πει και σε σένα εδώ και καιρό, αυτό είναι η αλήθεια.
14: Ακριβώς, στη Real News.
13: Στη Real News, ναι, εδώ και καιρό.
14: Μάλιστα, απαντά και σε αυτό που είπες πριν. Είπε χαρακτηριστικά να μην καλούν στα κανάλια τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην μας μετρούν στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ότι όλη αυτή η απόφαση οδηγεί ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα.
13: Δίκιο έχεις αυτό, δηλαδή. Πώς θα τους καλέσει και τι να πούνε με αυτή την έννοια?
14: Είναι αδόκιμο οι βουλευτές να κρατούν την ιδιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και να παραιτηθούν την τελευταία στιγμή. Αυτό το λέω γιατί φαίνεται ότι πάμε για μετά το Σεπτέμβριο, εκεί. Σεπτέμβριο, αρχές φθινοπόρου σε τέτοιες κινήσεις, δηλαδή παραιτήσεων βουλευτών, προκειμένου να πάνε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε όμως και από αντίδραση και από τη Ρεναδούρου, η οποία τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνεις την άκρη για να στηρίξεις ένα νέο φορέα και να το κάνεις στο όνομα της ενότητας, όπως είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τη λογική του διλήμματος με ή κατά του Τσίπρα.
13: Άρα δεν περιμένουμε τίποτα, δηλαδή, Γιάννη, τώρα, αφού μου λες ότι από Σεπτέμβριο θα γίνουν οι όποιες παραιτήσεις για να γίνουν προσχωρήσεις στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
14: Όσον αφορά τους βουλευτές.
13: Στους βουλευτές, ναι.
14: Από κάτω πρέπει να σου πω ότι οι οργανώσεις έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μάλιστα, μάθαμε ότι η πλευρά Πολάκη, η Παπαδούρου, απευθύνθηκε σε αρκετές νομαρχιακές για να βγάλουν ψηφίσματα εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής και να τους στηρίξουν, αλλά δεν βρήκαν ουσιαστικά ανθρώπους. Δηλαδή έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν.
13: Άρα κλείνουν τα γραφεία, ας το πούμε έτσι, τα τοπικά.
14: Έχουν ήδη όλοι σχεδόν εγγραφεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μένει λοιπόν να δούμε τώρα τα στελέχη σιγά σιγά να φεύγουν, δηλαδή μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, κάποια στελέχη που είναι στο κόμμα. Οι βουλευτές νομίζω θα είναι οι τελευταίοι που θα κλείσουν την πόρτα, θα αργήσουν. Γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και ένα διάστημα που πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά να παραιτηθούν, να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει μια διαδικασία.
13: Απλώς λέω, Γιάννη, ότι αν οι εκλογές έρθουν νωρίτερα, αν τελικά, γιατί όπως ξέρεις υπάρχουν αυτά τα σενάρια του μετά τη ΔΕΘ, του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου, γι' αυτό το λέω.
14: Όπως καταλαβαίνεις, θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις. Θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ό,τι προβλέπεται να γίνει.
13: Μάλιστα. Η Κουμουνδούρου παραμένει δηλαδή ως γραφεία, απλά δεν θα έχει μέσα κόσμο.
14: Η Κουμουνδούρου ουσιαστικά πλέον, θα είναι ένα κόμμα, δεν τους αρέσει να το λες σε αναστολή, δεν τους αρέσει να το λες να λες για αυτοκατάργηση, αλλά ουσιαστικά από τη στιγμή που ένα κόμμα δεν κατεβαίνει στις εκλογές, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει ξεκάθαρα τα συμπεράσματα.
13: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά για να μαθαίνετε από την πηγή του ρεπορτάζ τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η επόμενη μέρα και ποιες είναι οι διεργασίες που περιμένουμε να αναμονή μέχρι τον Σεπτέμβριο. Α, ίσως έρθουν και νωρίτερα, όπως είπε ο Γιάννης.

Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα για τον σεισμό, για το σεισμό που είχαμε χθες στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα, τον καταλάβαμε οι περισσότεροι. Έχουμε μια έντονη μετασεισμική ακολουθία, πάνω από 70 σεισμούς. Μέχρι αργά το βράδυ δεν μπορούσε να πούνε σεισμολόγοι ότι τα 5,2, η τρίτη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή, ξεκίνησαν 4,8, 4,3 και 5,2. Ήταν ο κύριος σεισμός. Φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά σε αυτό. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε από την πλευρά του ότι είναι μια περιοχή που μπορεί να δώσει μεταβάνη μέχρι 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Και το θέμα είναι τι θα γίνει με τα κτίρια τα οποία έχουν πληγωθεί. Είναι αρκετά σε αρκετά χωριά στη γύρω περιοχή.

Και ήδη βρίσκονται εκεί κλιμάκια, τα οποία εκεί με πραγματογνώμονες και κάνουν ειδικές μετρήσεις για να δουν ποια σπίτια είναι κατοικήσιμα, ποια δεν είναι, ποια χρειάζονται επισκευές και τι μπορεί να γίνει. Βεβαίως τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη διαδικασία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ που στέλνετε μηνύματα, που με τον τρόπο σας συμβάλλετε στην εκπομπή, είτε για να συμφωνήσετε είτε για να διαφωνήσετε. Παναγιώτη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο Real Blocker, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κρίση, η απάντηση δόθηκε για το που είναι ο κύριος Χατζηνικολάου. Είναι στο συνέδριο που είναι σε εξέλιξη. Συνδεθήκαμε αρκετές φορές και θα συνδεθεί και ο Real FM κατά τη διάρκεια της ημέρας αρκετές φορές. Καλημέρα και στο Γιώργο από τα Τρίκαλα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λέει ο Γιώργος Βογιατζής για αυτό το περιστατικό που είχαμε με τον κύριο Δένδια, να τα βλέπουν αυτά οι Ευρωπαίοι που κοιμούνται όρθιοι. Δηλαδή, τι διαφορά έχει αυτό που έγινε στην Κύπρο το 1974 με αυτό που έγινε στην Ουκρανία? Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, μοναδική μας Σόφη, που μόνο εσύ ξέρεις να μας φτιάχνεις τη μέρα. Και ο Real Blocker, αυτή τη φορά οι Ευρωπαίοι εταίροι μας είδαν με τα μάτια τους τι πραγματικά συμβαίνει με τους απέναντι και να μην κάνουν τώρα το κορόιδο. Πραγματικά, τώρα το ζήσανε. Είναι άλλο οι περιγραφές, άλλο να το ζεις και άλλο να το περιγράφεις. Και ο Κωνσταντίνος για αυτό το περιστατικό στο Αίγαιο με τον άνθρωπο που είχε αλλάξει όνομα, ταυτότητα, ζωή, ζούσε με την οικογένειά του κανονικότατα και είχε δολοφονήσει έναν άνθρωπο πριν από 26-27 χρόνια, λέει: καλημέρα σας, αυτό που αλλάζουν ονόματα κάποιοι και ζουν κανονικά, πώς γίνεται, είναι εύκολο? Μιλάω για τον τύπο στο Αίγαιο. Καλημέρα και στο Κατερινάκη από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερίνα μας.

Πάμε να δούμε και τις εφημερίδες. Σήμερα ξεκινάμε με την κόντρα. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου η απόφαση Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Και συναγερμό σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Απογευματινή έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη στην Αφρική. Παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Επίσης, τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η Ισλαμική Τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό, λέει η Απογευματινή. Δημοκρατία. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της μιας εφημερίδας, πολύ φιλοερντογανικής εφημερίδας, της Τουρκιγέ, δίνει το στίγμα για το σχεδιασμό του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Ελεύθερος τύπος. Αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου. Τα 6 κλειδιά για αυξήσει συντάξεων έως 153 ευρώ. Και ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είναι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Περνάμε και στην εστία. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, ενώ

Τη Συνόδου της Άγκυρας. Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της ανησυχίας ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Είναι ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σαμαράς στην Κρήτη. Εφημερίδα των Συντακτών, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Επίσης αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Περνάμε και στο μανιφέστο. Ταπεινωτική παράδοση για την Ιθάκη. Η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάντια η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Τα νέα μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Τι λένε στα νέα οι σεισμολόγοι, Βασίλης Καραστάθης, Αθανάσιος Γιαννάς και Κεράσιμος Παπαδόπουλος. Και οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Άδειες, τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους. Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Εσπρέσο, νεκρός Κρίσος Ρακοσυλέκτης, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και οι βραδινές σάρκες του 75χρονου. Αυτό αναφέρει η Εσπρέσο.

Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, και αυτή την ώρα είναι η Πρωτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Πρωτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, και τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, 5 ημέρες στο Semandron Traditional Village, αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Semandron Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών. Με smart all inclusive πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets, που φτάνει γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20. Ταξιδεύεται άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλωτη Sea Jets σε 50 προορισμούς. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες.
1: Real FM.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να...

0: Ελλανδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemontcollege.gr.
2: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο.

0: παρουσία τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και όχι μόνο τον Νίκο Δένδια, αλλά και την ομόλογό του της Γαλλίας. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Μαζανίτης, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ. Θα μας πει και πώς αντέδρασε ο Υπουργός, αν είπε κάτι, γιατί σας είπα ότι σήμερα στην Λευκοσία έχουμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Χρήστο, καλημέρα.
1: Δεν παρενόχλησε μόνο το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια, αλλά και το αεροσκάφος της κυρία Παλή, της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της Ολλανδίας.
0: Τρεις δηλαδή.
1: Είχαμε τρία αεροσκάφη τα οποία παρενοχλήθηκαν. Και η παρενόχληση έγινε διασυρμάτου από τα αεροδρόμια των κατεχομένων, από όπου μάλιστα απογειώθηκαν και δύο οπλισμένα τουρκικά F-16, τα οποία όμως πετούσαν εντός της περιοχής των κατεχομένων. Δεν προχώρησαν δηλαδή περαιτέρω την πρόκληση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συνοδευόταν από δύο ελληνικά οπλισμένα μαχητικά και θυμίζω ότι ούτως ή άλλως στην αεροπορική βάση της Κύπρου, στην Πάφο, υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες συνεχής παρουσία με τέσσερα ελληνικά μαχητικά στο πλαίσιο προστασίας της νήσου μετά τα γεγονότα που έχουν ξεκινήσει με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.
0: Και έτσι κι αλλιώς η Γαλλίδα φτάνει για να υπάρξει αυτή η συμφωνία με την Κύπρο, έτσι, για μια παρουσία των γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Θα μας τα πεις και αυτά στη συνέχεια. Ναι.
1: Είναι διπλό. Είναι από τη μία η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη είναι το ότι η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας είναι για να, η κυρία Βουτρέν, όχι η κυρία Παυλή που είπα νωρίτερα, είναι για να υπογράψει συνεργασία, την στρατηγική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου πλέον θα υπάρχει παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο πλαίσιο των συνεκπαιδεύσεων και ασκήσεων που θα κάνουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις με την Εθνοφρουρά της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά τώρα το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσεχόμενος ο κ. Δένδιας δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτή την πρόκληση των Τούρκων. Αναφέρθηκε στο τι θα συζητήσουν, που είναι πέρα από την Ουκρανία, είναι τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό τόνισε η επιχείρηση ασπίδες, στις οποίες η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει θα έχει διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή και αναφέρεται βεβαίως σε ό,τι αφορά την συζήτηση που έχει ανοίξει για την διεύρυνση της επιχείρησης ασπίδες μέχρι τα στενά του Ορμούς, να αναλάβει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση το ρόλο του εγγυητή της ελεύθερης ναυσιπλοείας των εμπορικών πλοίων από τα στενά.
0: Να το ξαναπούμε, Χρήστο, ότι είναι άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, γιατί εγώ στη φορά που πήρα είπα για τον Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται στη Λευκοσία. Περιμένουμε κάποια.
1: Καλά έκανες και το είπες, βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Γιατί το διεύρυνα λιγάκια. Άλλαξα τα Υπουργεία.
1: Όχι, πηγαίνουν άμυνας και εξωτερικών. Ναι. Πηγαίνουν μαζί αυτά.
0: Δεν περιμένουμε κάποια αντίδραση δηλαδή από τη χώρα μας σήμερα, Χρήστο, κάτι άλλο. Θα παραμείνει εκεί και δεν θα συνεχιστεί. Θα κλείσει εκεί το επεισόδιο, το όποιο επεισόδιο.
1: Δεν μπορούμε αυτό να το προεξοφλήσουμε, καθότι είναι αυτή τη φορά σε εξέλιξη η συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα μέσα θα συζητηθεί, σίγουρα μέσα θα αναφερθεί αυτό το πράγμα, διότι δεν πρόκειται για μια παρενόχληση που έγινε μόνο στον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, έγινε και στον Υπουργό της Γαλλίας και στον Υπουργό της Ολλανδίας. Άρα λοιπόν πλέον οι Ευρωπαίοι πήραν μια γερή δόση, μια πολύ καλή δόση, μια πολύ καλή γεύση από αυτά τα οποία η Ελλάδα βιώνει από την Τουρκία και την επεκτατική πολιτική που έχει εφαρμόσει, που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια σε βάρος μας.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Περισσότερα για ρεπορτάζ και αναλυτικά βεβαίως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: με τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την bwin. Η bwin στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας και το 2026 η bwin στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνή Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος, bwin, του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα επιτέλους.
2: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Την ήττα με 1-0 γνώρισε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου, στο τελευταίο φιλικό αγώνα της για την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε. Δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοση η ελληνική ομάδα, προβλημάτισε απέναντι στην ιανική ομάδα των Ιταλών που παρατάχθηκαν με πολλούς παίκτες από την ομάδα K21. Η Ιταλία πέτυχε το μοναδικό τέρμα με τον Εσπόζητο στο 18ο λεπτό. Η ελληνική ομάδα ικανοποίησε μόνο στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Είχε δοκάρει με τον Ζαφίρη και μια κλασική ευκαιρία με τον Παυλίδη. Πρώτη παρουσία με την εθνική μας για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη που παίζεται στο Τσέσκι Χαρτ. Τώρα η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται πλέον στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, έχοντας δύσκολα παιχνίδια αφού είναι σε έναν όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Τα πρώτα παιχνίδια μάλιστα είναι εκτός έδρας στις αποστολές, με τη Σερβία 24 Σεπτεμβρίου και με τη Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου. Τρίτη στροφή σήμερα για τους τελικούς της Basket League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 9 απόψε τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή με τον Ολυμπιακό του Τάιλερ Ντόρσεϊ, που έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνηση. Στον Παναθηναϊκό προπονήθηκε ο Κώστας Λούκας, όμως η συμμετοχή του θα κριθεί λίγο πριν το παιχνίδι.
1: 9 η ώρα είναι αυτό, Δημήτρη, 9.
2: 9 η ώρα από την ΕΡΤ 2.
1: Μάλιστα. Για τον Έριξεν δεν μου έχεις πει τίποτα. Για τον Έριξεν δεν μου πες τίποτα. Για να σε ακούσω λοιπόν.
2: Στιγμές αγωνίες εκπλήθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65ο λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός φυγματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα στο καρδιακό βηματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Δανίας, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως εάν τελικά ο χαφ της Βόλφσμπουργκ θα είναι στο Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Δανίας.
1: Αν θα γυρίσει δηλαδή και στο γήπεδο επί της ουσίας, γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό και νομίζω είναι πολύ επιβαρημένος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Είπε πριν από λίγο ότι είναι καλά, πάλι ο γιατρός σε νεότερες δηλώσεις του. Θυμίζω ότι το 2001 πάλι είχε γίνει...
1: 21, μην το μεγαλώνεις τον άνθρωπο, μην το μεγαλώνεις, ναι.
2: Το 2021, όταν σε ένα φιλικό της Δανίας με τη Φιλανδία είχε καταρρεύσει, τότε είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και του είχαν βάλει αυτόν τον ενσωματωμένο απεινιδωτή, ο οποίος λειτουργήσε χθες και τον έσωσε. Αυτά ρίχνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, καλημέρα.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ήρθε και η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου, Παρασκευή Γάρ. Δύσκολα τα πράγματα από το πρωί, μας έχει βγει ψυχή στους δρόμους. Για να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ισχύει δύσκολη μέρα αρχή σήμερα. Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού.
0: Παρασκευή είπα, Παρασκευή ναι. Ναι, καλά. Δευτέρα, ναι. Διορθώστε με κάποιους, ναι.
1: Έλα. Γι' αυτό είπα καλή εβδομάδα, να το καλύψω αυθόρμητα.
0: Το κάλυψες ωραία, λοιπόν.
1: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Περιστερίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Και με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, για Δευτέρα, όπως είπαμε, για να το λήξουμε αυτό το θέμα, να μην έχουμε και απορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ στον Στέλιο και την Εύη για τα μηνύματά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Real FM.

0: Βλέπεις υποδοχή, Σπύρο, έτσι. Καλημέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Σπύρο Παπαδάκη. Δεν έφυγε, είναι σαν να μην έφυγε ποτέ από το στούντιο εδώ. Για τα του ανασχηματισμού, τι θέλω να πω. Έτσι κι αλλιώς το ξέρετε, μας το είπε και εδώ ο κύριος Χατσιδάκης όταν μίλησε στο Real FM. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί. Τετάρτη έχουμε το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και την Πέμπτη θα έχουμε τον ανασχηματισμό. Το πιο αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων είναι πάντα τα πρόσωπα, τα οποία κάποια λέγονται για να καούν, αλλά και οι καραμπόλες που προκύπτουν. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορεί να δείτε στο τέλος, τα οποία δεν έχουμε αναφέρει καθόλου. Καθόλου, δεν υπήρχαν καν στο μυαλό, αλλά προέκυψαν. Σπύρο.
1: Και συνήθως κάπως έτσι γίνεται, πρέπει να πούμε, έτσι για να προειδεάσουμε λίγο τους ακροατές και τις ακροάτριες. Κοίταξε, μέχρι τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη, ναι, όλοι λέγαμε ότι απλά θα είναι αντικαταστάσεις. Δηλαδή την Πέμπτη ουσιαστικά θα υπάρξει το όνομα που θα αντικαταστήσει τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα υπάρξει ένα όνομα που θα αντικαταστήσει τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά. Ναι. Στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Αφού ήταν έτσι κι αλλιώς εξ ανάγκης που λέμε. Μια αλλαγή εξ ανάγκης, ναι.
1: Όταν τελείως ξαφνικά ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη, ότι τελικά θα φύγει από την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα αναλάβει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, δηλαδή στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, εκεί αρχίσαμε λίγο να πονηρευόμαστε ότι ίσως το πράγμα ανοίξει λίγο περισσότερο. Γιατί θα πρέπει να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του κυρίου Μαρινάκη.
0: Σωστά.
1: Και ποια ονόματα έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί μέχρι τώρα. Και λέω ακουστεί και γραφτεί, διότι μην νομίζετε, δεν υπάρχει και κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση για τα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν. Απλά από τις διάφορες ενδείξεις θα λέγαμε ότι ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος ίσως να ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για να αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος και έναν ρόλο αναβαθμισμένο στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί όσον αφορά στο επικοινωνιακό κομμάτι, χρειάζεται ένα μικρό. Πώς να το πούμε, μια μικρή όθηση εν ώψη των εκλογών.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Σπύρο, μένει κενό ένα υπουργείο όπως αυτό που έχει ο Τάκης Θεοδωρικάκος που τρώει αυτό που λέμε όλη τη σκόνη. Είναι ένα υπουργείο το οποίο το βρίζουν όλοι από το πρωί στο βράδυ. Ποιος θα πάει σε τέτοια ηλεκτρική καρέκλα, γιατί είναι πολύ δύσκολη η καρέκλα αυτή που αφήνει.
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει ακόμα και κάποια απάντηση, πρέπει να σου πω, για το συγκεκριμένο υπουργείο, εάν και εφόσον τελικά ο κύριος Θεοδωρικάκος φύγει από την πλατεία Συντάγματος και πάει στην Ηρώδου Αττικού. Τώρα, ένα άλλο όνομα το οποίο ακούγεται είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα από την άποψη ότι δεν θα χρειαζόταν και πάρα πολλές μετακινήσεις και δεν θα είχαμε το φαινόμενο της καραμπόλας. Το θέμα είναι το εξής. Μπορεί, και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέτουν κάποιοι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, θα μπορέσει η κυρία Σδούκου προεκλογικά και εν μέσω όλης αυτής της πολιτικής τοξικότητας που αναμένεται να ζήσουμε, ήδη τη ζούμε, έχω την εντύπωση, εν ώψη των εκλογών.
0: Με εξάρσεις. Αυτό... Κάποιες φορές ακριβώς έχουμε κατευνασμό, κάποιες φορές έχουμε έξαρση τοξικότητας. Έχεις δίκιο. Ναι.
1: Τώρα, το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου παίζει ως μπαλαντέρ σε πάρα πολλές θέσεις.
0: Δεν είναι για τη θέση της Προεδρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να επί της ουσίας με αρμοδιότητα την Προεδρία της Ελλάδας στην Ένωση.
1: Αυτό λοιπόν είναι ίσως το επικρατέστερο σενάριο. Παρόλα τα αυτά, ακούστηκε τις τελευταίες ώρες ότι ναι, είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να σηκώσει την εκπροσώπηση της κυβέρνησης. Όπως επίσης ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, όπως επίσης και ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Τώρα επαναλαμβάνω, αυτά είναι ονόματα τα οποία τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει.
0: Η έκπληξη είναι το όνομα του κύριου Κότσιρα, για μένα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι από αυτά που συζητάμε συνήθως, έτσι, δεν είναι από αυτά που πέφτουν στο τραπέζι στους ανασχηματισμούς και στις αλλαγές.
1: Να ρίξουμε και ένα όνομα που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να πιάνει λίγες πιθανότητες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικότερα περιμένουμε, πρώτα απ' όλα, ο κ. Μητσοτάκης, ερχόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρισκόταν το Σαββατοκύριακο, έχει ένα δυσάρεστο καθήκον να παραστεί στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά και εκεί αναμένεται να είναι και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο Κώστας Καραμαλής, του οποίου υπήρξε για
0: υπουργός.
1: Πολλά χρόνια υπουργός, ο Γιώργος Σουφλιάς, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Θα έχουμε λοιπόν μια τρόπον την συνάντηση κορυφής και περιμένουμε να δούμε και να καταγράψουμε αντιδράσεις Ξέρεις, αυτό είναι το ψωμάκι μας για όλους τους πολιτικούς.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Και επειδή και ο κύριος Σαμαράς, όπως θυμάσαι, στην Κρήτη αναφέρθηκε στον Κώστα Καραμαλή και ότι μιλούν για αυτούς και τους παρομοιάζουν ως τους γέρους του Muppet Show, έχει ένα ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή. Έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον.
1: Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και παρόλο που στο Μέγαρο Μαξίμου μου λένε ότι οι κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς δεν μας απασχολούν, τους απασχολούν, πρέπει να σου πω πάρα πολύ. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός από το Ηράκλειο, ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω σε χρόνο που εγώ ίδιος θα επιλέξω, και έχει τεράστια, αυτό νομίζω ότι κανείς δεν το αμφισβητεί για τον κύριο Σαμαρά, ότι έχει τεράστια πολιτική εμπειρία. Από τα 27 του χρόνια βρίσκεται μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν γνωρίζει, πιάνει τα σημάδια.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει επίσης σηκωθεί μπόλικη συζήτηση για το αν τελικά θα πάει νωρίτερα στις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ξέρεις γιατί οι αλλαγές, επειδή εσύ το ξεκίνησες έτσι όπως ξεκίνησε το ρεπορτάζ σου, λέγαμε για την θέση του αείμνηστου του Ταγαρά, και επειδή γίνεται πιο ευρύς από ό,τι φαίνεται ο ανασχηματισμός και μπορεί να γίνει ευρύτερος ακόμα λόγω από καραμπόλες, σου λέει πόσες φορές θα αλλάξει πριν πάει εκλογές. Λέμε ότι είναι το εκλογικό σχήμα, είναι το σχήμα που θα πάει για εκλογές. Μήπως έρθουν νωρίτερα, ναι, μετά τη ΔΕΘ.
1: Εάν γίνονταν απλές αντικαταστάσεις, ενδεχομένως να μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Εάν κάνει έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνει έναν ανασχηματισμό για 2 μήνες.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως, ναι, ασφαλώς. Αυτός ο ανασχηματισμός, αν τελικά αποδειχθεί ότι θα κάνει ευρύτερο ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός, θα είναι σίγουρα ένας εκλογικός ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εθνικές εκλογές.
0: Πριν
1: τις εκλογές,
0: ναι.
1: Είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να πούν και το βηματισμό τους.
0: Ναι.
1: Είναι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί και όλα τα σχετικά.
0: Σωστά.
1: Διότι ένας ανασχηματισμός σε αυτή τη χρονική στιγμή μπορεί να δημιουργήσει και αριθμίες.
0: Ναι, και πολύ περισσότερο στο επαναλαμβάνω, το Υπουργείο του κ. Θεοδωρικάκου είναι ένα Υπουργείο το οποίο είναι κλειδί, είναι αυτό που τρώει όλη τη σκόνη, είναι αυτό για το οποίο μιλάνε όλοι οι δημοσκοπήσεις, το θέμα ακρίβεια. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μπει κάποιος και να προλάβει και να δείξει και κάτι.
1: Και που να θέλει να μπει κάποιος.
0: Που να θέλει, δεν ξέρω ποιος θα θέλει να μπει σε αυτό το Υπουργείο, πραγματικά δεν ξέρω, αλλά λέμε τώρα.
1: Είναι όντως η καυτή πατάτα, είναι όντως η καυτή πατάτα το συγκεκριμένο Υπουργείο, διότι έχει αυτό το κομμάτι της ακρίβειας,
0: ναι,
1: που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα κυβερνητικά στελέχη και να λένε η κυβέρνηση το βλέπει τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο, και αυτός ο ελέφαντας γράφει πάνω ακρίβεια. Ο ελέφαντας αυτός όμως έχει πατήσει, έχει λιώσει στην κυριολεξία τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τους χαμηλόμισθους και πάει λέγοντας.
0: Αυτό που βλέπουμε. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πότε θα ξανάρθεις, πότε βγαίνεις εδώ στο Real εσύ? Τι ώρα έχει ραντεβού οι ακροατές μαζί σου, γιατί σε βλέπουν και σε απολαμβάνουν και όλη τη μέρα. Για πες μας.
1: 5 η ώρα το πρωί, ανοίγουμε το μαγαζί.
0: 5 η ώρα το πρωί, λοιπόν. Reach out. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο.
1: Την καλημέρα μου.
0: Και κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Ήταν μαζί μου στον ήχο Γιώργος Σταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν και παραμένει στο 211-200-8200 η φράση Σπαράσκη. Μήνυμα και μπορείτε να στείλετε και mail studio papaki.realfm.gr για τους επόμενους. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, καιρού επιτρέποντος. Τρίτη θα είναι αύριο. Έτσι, θα είμαστε με τον Νίκο Ρογκάκο ξανά εδώ μαζί. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τη στήριξη και για τα μηνύματα. Να είστε καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στην επαρχιακή οδό Κυτριών Καλαμάτας, μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 29χρονος, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε μαντρότυχο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Θεσμική παρέμβαση στο Δήμο Τρίπολη, ζητώντας οι θέσεις που προκηρύχθηκαν στην ειδικότητα φυλάκων πυροπροστασίας να αναβαθμιστούν σε κατηγορία ΔΕΕ, κατέθεσε το σωματείο ο Οδυσσέας. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Τη δωρεάν μεταφορά των συνταξιούχων εν ώψη της Παμπελοπονησιακής Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας την Τετάρτη στην Καλαμάτα εξασφάλισαν τα συνεργαζόμενα συνταξιουχικά σωματεία του νομού Αρκαδίας. Με επιτυχία και πλούσιες βιωματικές δράσεις ολοκληρώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Πράσινων Ονείρων, θεσμός της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας που προάγει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Σε απευθείας μετάδοση θα μεταδοθούν οι σημερινές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Γορτινίας, ο λόγος για την ειδική και την τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τελευταία ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που εξετάστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Δείτε στο arkadia938.gr τα θέματα και τις προτινόμενες απαντήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Τρεις ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ κατέγραψαν άνοδο στη χρηματιστηριακή τους αξία. Ο λόγος για τους Αλάγκμπε, Κετού και Πομόνς. Περισσότερα στο arkadiasports.gr. Οι παγκορασίδες του ΑΣΠΕ Τρίπολης για το Final 8 της Πελοποννήσου ιτήθηκαν με 3-1 σετ από τον Ερυθρό Αστέρα Πάτρας και έτσι γνώρισαν τον αποκλεισμό από τη διοργάνωση. Η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης στην Αρκαδία μετά από περισσότερα από 40 χρόνια και η ένταξη των νέων ειδικών διαδρομών σε κολλήνες και Μέναλο αποτελούν μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του Eco Rally Ακρόπολης 2026.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπους αστάθεια το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
8: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
7: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνος. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
9: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
13: Ο Θόδωρος.
14: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
15: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
16: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
14: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκάδια 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή. ASS απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, κανονικά στην Ελλάδα, στη χώρα μας και εντάξει, όχι μόνο στη χώρα μας, θα έπρεπε να συζητάμε τώρα για τα προβλήματα που ταλανίζουν και θα ταλανίσουν και κατά τη θερινή περίοδο τα λεγόμενα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα ή αν θέλετε το πώς θα πάει, πώς θα πάει η κατάσταση με τις τιμές των καυσίμων, τις μεταφορές, καθώς από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε καμία επίλυση των προβλημάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αν θέλετε μεταξύ Ισραήλ ΗΠΑ και Ιράν, οπότε έχουμε νέα ουσιαστικά θα λέγαμε αναζωπήρωση, αν θέλετε να την πούμε έτσι, αναζωπήρωση στον κόλπο, στον Περσικό και κυρίως όσον αφορά την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Αλλά έστω να συζητάγαμε πάνω σε θέσεις και προτάσεις για επίλυση των προβλημάτων εδώ, εσωτερικώς, στην Ελλάδα. Μπα, σιγά, συζητάμε για τον μίνι και καλά, σε εισαγωγικά, ένα σχηματισμό που θα γίνει Τετάρτη-Πέμπτη. Τετάρτη θα μάθουμε το γενικό γράμμα, το νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Μην πούμε καμιά έκφραση τώρα γι' αυτό, σε σχέση με ένα αλόνι και μια φοράδα. Από εκεί και πέρα έχουμε ανασχηματισμό επίσης την Πέμπτη. Αυτά είναι για να ασχολούμαστε, να ασχολούνται οι δημοσιογράφοι βασικά στην Αθήνα. Να ασχολούνται δηλαδή ποιος θα πάει εκεί, ποιος θα πάει από εκεί. Λες και θα παίξει ρόλο. Λες και κάτι θα γίνει μετά. Λες και αυτός που θα τοποθετηθεί στη θέση κάποιου θα επιλύσει τα προβλήματα ή θα κάνει κάτι. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχουν πλακώσει σε εισαγωγικά τα επιδόματα. Τώρα, σε μερικές μέρες, σε μία εβδομάδα. Την επόμενη Δευτέρα, όλοι όσοι έχουν ανήλικο τέκνο στην Ελλάδα θα πάρουν 150 ευρώ. Αυτό λέγεται Σοβιετική Ένωση, αγαπητοί. Δεν λέγεται φιλελευθερισμός, μην τρελαθούμε. Οικονομικός φιλελευθερισμός εννοώ. Συνεχίζεται λοιπόν η μετατροπή μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας σε επέτες. Σε επέτες κανονικούς και όχι πλέον σε εισαγωγικά. Και από την άλλη έχουμε τις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις. Πόσο πήρε αυτός, πόσο πήρε εκείνος, πού ή ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος, ποιος είναι τέταρτος, με ποιον θα συνεργαστεί ο ένας. Μέχρι τώρα βγήκανε και κάποιοι που υπολογίζουν, τουλάχιστον παραδέχονται με αυθαίρετο τρόπο, τις έδρες που θα πάρει το κάθε κόμμα μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Σιγά ρε παιδιά, σε λίγο δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε εκλογές. Εφόσον το επιτρέπει όμως ο νομοθέτης, για να μην πούμε κάτι άλλο, ενώ είναι προφανέστατη χειραγώγηση της κοινή γνώμη το να βγάζεις και έδρες κιόλας πριν καν φτάσουμε να πούμε με ποια κόμματα θα πάμε, δηλαδή πόσα κόμματα θα έχουμε, υπάρχει αυτή η ακόμα προσμονή για κάποιους ή αν θέλετε η αίρεση το τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά και τι θα γίνει με τα άλλα κόμματα. Μην νομίζω ότι θα κατέβουν τα υφιστάμενα κόμματα στις εκλογές έτσι όπως είναι. Ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές. Αυτό όμως τι θα κάνει. Η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει ουσιαστικά, αλλά και αυτή λέει ότι υπάρχει. Θα κατέβει, τι θα κάνει. Όλα αυτά λοιπόν, παρότι είναι μικρά μεγέθη, παίζουν ρόλο. Το να λέει κάποιος δημοσκόπος ότι βγάζουμε τώρα έδρες με αυθαίρετο τρόπο δεν είναι χειραγώγηση. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ορθότητας και στις ηλιθιότητες που διαβάζουν οι περισσότεροι στο διαδίκτυο, διαβάζουν ένα τσιτάτο κάποιου μεγάλου ψυχολόγου ή ένα τσιτάτο ενός μεγάλου φιλόσοφου ή οτιδήποτε και νομίζουν ότι έχουν διαβάσει και το βιβλίο ή ξέρουν το έργο και, ή σύμφωνα με κάποιους γκουρού της αυτοαγάπης, δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς θέλετε να το πείτε, της αυτοβελτίωσης καλύτερα, το 90% των ανθρώπων είναι χειριστικοί ή προσπαθούν να χειραγωγήσουν τους άλλους. Αλλά αυτό τώρα δεν είναι χειραγώγηση. Το να βγάζουμε δημοσκοπήσεις ό,τι να είναι, με αυθαίρετα μεγέθη, καθόλου δεν είναι χειραγώγηση. Ό,τι θέλετε. Έτσι, να περνάει η ώρα είναι. Παιχνιδάκι.

Να πάμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα. Να πούμε ότι έχουμε και αυτή τη βδομάδα κάποιες εκδηλώσεις εδώ στην Τριπολιτσά. Βέβαια και την άλλη εβδομάδα έχουμε ακόμα πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και θα τα πούμε εν καιρό όλα αυτά, καθώς θα πλησιάζουμε στο μέσο του μήνα και προς το τέλος του μήνα, που θα έχουμε από ό,τι φαίνεται και την επανατοποθέτηση του Ανδριάντος ή του Ανδριάντα, του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, στη θέση του φυσικά στην πλατεία του Άριος, γιατί τώρα θα χαλάει η αισθητική προφανώς όσων πηγαίνουν τα παιδιά του στην πλατεία του Άριος. Γιατί πέρα από αυτούς που πάνε τα παιδιά τους, δεν νομίζω ότι κανένας άλλος αντέχει να πάει στην πλατεία του Άριος, τουλάχιστον από γευματινές και τις πρώτες βραδινές ώρες. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς θα πρέπει να κάνουμε ένα ρεπορτάζ εκεί. Εάν και εφόσον ψηφιστεί, που θυμάστε τι σας είχαμε πει, αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Αυτά είναι επικοινωνιακά τερτύπια. Ο κύριος Κυριανάκης είπε ότι σε 10 μέρες, πριν από 10 μέρες το είπε, σε 10 μέρες θα βγάλουμε νόμο, θα απαγορεύεται στους ανηλίκους να έχουν ηλεκτρικό πατίνι, να οδηγούν ηλεκτρικό πατίνι. Είδατε κανένα νόμο? Αντίστοιχα είδαμε τον νόμο όμως, που ακόμα δεν έχει εγκριθεί τυπικός, για την αύξηση των μισθών των ιερέων που βρίσκονται βέβαια σε υψηλό βαθμό ιεροσύνης, έτσι. Μητροπολίτες, τουλάχιστον Μητροπολίτες και Αρχιεπίσκοπο. Η αύξηση του μισθού τους είναι 100%, 120%, κάτι τέτοιο. Αυτό κάνουν όμως τα καθεστώτα σε παρακμή. Αυτό έγινε αμέσως. Ή μάλλον θα γίνει γρήγορα. Το άλλο μην το περιμένετε καλοκαιριάτικα να απαγορεύσουν τους ανηλίκους τα πατίνια. Αλλά εάν το κάνουν, αν το κάνει η κυβέρνηση αυτό, εμείς θα πάμε να κάνουμε να περάσουμε λίγο την πόλη στο κέντρο, να δούμε αν θα υπάρξει ανήλικος με πατίνι. Εσείς τι λέτε, θα υπάρξει ή όχι? Και έχουν και δικαιολογία τα παιδάκια, ξέρετε, άμα τους κάνει κάποιος παρατήρηση ή τους σταματήσει ακόμα περισσότερο τροχέα η αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, οποιοδήποτε, θα πούνε γιατί, ποιος μας ενημέρωσε μας, το ξέραμε? Λέει, το είναι ανακοινωμένο και έχει ανακοινωθεί στα μέσα. Σιγά μην καθόμαστε να πούμε να βλέπουμε τηλεόραση και τέτοια. Σιγά.

Και καθώς έχουμε και κατάλληλο κομμάτι, το που λέγεται «Το παρελθόν είναι ένα γκροτέσκο ζώο», πάμε να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. «Ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου», λέει. Νέο μπαράζ επιθέσεων από κυβερνητικά στελέχη κατά του πρώην Πρωθυπουργού μετά την ομιλία του την Παρασκευή στην Κρήτη και την έμεση προαναγγελία ίδρυσης κόμματος. Βασικά είπε ότι θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του το χρόνο που θα επιλέξει αυτός, λες και υπήρχε κάποια άλλη περίπτωση, λες και δεν είπε κάτι αυτονόητο. Στο μεταξύ, με καθυστέρηση 45 ημερών, όπως επισημαίνει η εφημερίδα, παραδέχτηκε το Κίεβο ότι ήταν δικό του το ντρόν στη Λευκάδα, όμως ρίχνει τις ευθύνες στη Ρωσία και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα. Δηλαδή, ότι το πετάμε εμείς ντρόν από εδώ και από εκεί, φταίει η Ρωσία. Κανένας ποτέ δεν φταίει για τις ανοησίες που κάνει. Φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε. Είναι εθνικό μας σπορ να ρίχνουμε τις ευθύνες στους άλλους. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, προβοκάτσια με πυρκαγιές στην Ουνιτούρκη. Α, ωραία, ξέρουμε που θα τις αποδώσουμε δηλαδή. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα, με τον προκλητικό τίτλο «Ο εχθρός θα επιτυχθεί».

Εθεί στην πράσινη πατρίδα, η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοανταγωνικής εφημερίδας Τούρκιγε δίνει το στίγμα των σχεδιασμών του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Ιδιωτικό χρέος 4 μέτρα κοροϊδία για τη μείωσή του. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους οφειλέτες σαν μπαταχτσίδες και όχι ως φορολογούμενους που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στη φορολέλαπα. Άλλη μια αποκάλυψη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Από το 2020 η συμφωνία της Εντελέξα με την ΕΥΠ. Νέα στοιχεία φωτιά για συμφωνητικά μεταξύ των δύο πλευρών και ανταλλαγή emails, έτσι λέει η πλευρά του κ. Ντίλιαν βέβαια. Στριμώχνουν ακόμα περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν νόμιζα να το στριμώχνουν τόσο πολύ, ειδικά όταν είναι τόσο μικρό θέμα. Στην πρώτη σελίδα, έτσι δεν πάει.

και συνελήφθη στην Κρήτη μέλος της Παλαιστινιακής Τρομοκρατικής Οργάνωσης, της Χαμάς δηλαδή. Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής έπεσε στα χέρια της αστυνομίας, ετοίμαζε χτύπημα στην Ελλάδα. Τώρα κάποιοι λένε η Χαμάς είναι αντιτρομοκρατική περισσότερη, κάποιοι λένε ότι είναι εθνοαπελευθερωτική. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι υπάρχει και κάτι που δεν θίγεται εδώ από την εφημερίδα. Θα το αναφέρουμε επειδή έχει σχέση με σύλληψη. Συνελήφθη, λέει, χτες στην Κρήτη επίσης 56χρονος Γερμανός, ο οποίος φωτογράφιζε αεροπλάνα, που την κίνηση αεροπλάνων σε στρατιωτική βάση. Όχι ελληνική, έτσι. Τέλος πάντων, μάλλον ελληνική βάση, αλλά όχι ελληνικών συμφερόντων, θα λέγαμε. Νατοϊκή, αν θέλετε. Λοιπόν, και συνελήφθη για κατασκοπία, μεταξύ ήταν στην Κρήτη με την σύζυγό του για διακοπές. Και ελέγχεται, λέει, ελέγχονται τα προσωπικά του αντικείμενα, μήπως έχει και άλλες φωτογραφίες από βάσεις κλπ. Κλπ. Ελεύθερος τύπος, ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού. Καλά, πραγματικά, ακόμα και ο ελεύθερος τύπος το βάζει με μικρούς χαρακτήρες σχετικά. ΑΔΕ, το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026. Στο μικροσκόπιο 5.900 δωρεές, γονικές παροχές, μεταβιβάσεις, κληρονομιές. Ναι, βάλτε σε μικροσκόπιο να δούμε τι θα βγάλετε. Θα ανακαλύψετε κάποιο νέο μικρόβιο πιθανώς. Και βέβαια είχαμε και τη σεισμική δόνηση στην Εύβοια χτες, που έγινε στη Δίκη στην Αττική, σε επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. Ο κύριος Λέκας δηλώνει στον ελεύθερο τύπο: θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Και η γραμμή Φάμελου και η Γεωργή Πολάκη, γιατί είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτική γραμματεία και συμβούλιο. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα, χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης.

πάμε και στα νέα, γιατί έχει και μια είδηση εδώ για πολλά γέλια. Πραγματικά για γέλια. Πάπας Λέων ο 14ος, Ιωτα Δέλτα δηλαδή. Ο Θεός είναι με τους φτωχούς. 1,2 εκατομμύρια Ισπανοί προσευχήθηκαν μαζί του. Εντάξει, περισσότερο, πολύ περισσότεροι Ισπανοί που δεν προσευχήθηκαν μαζί του. Ο Θεός είναι με τους φτωχούς, Εντάξει. Φαντάσου να μην ήτανε. Λοιπόν, άδειες. Τι αλλάζει? Οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους. Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι. Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Και θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Στη Μαλαισία υποτίθεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ανακοίνωσε που διέρευσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς, κατά δήλωσή του, πάλι σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία. Τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς, τι πιστεύει η ΕΕΠ. Έτσι, για την αξιόπιστη ΑΕΠ. Αλλά όλη την αλήθεια θα τη μάθετε από το μακελιό, αγαπητοί ακροατές. Ετοίμαζαν χτύπημα με μισό τόνο εκρηκτικά. Οι βομβιστές αυτοκτονίας της Χαμάς, ήταν περισσότεροι δηλαδή, μετανάστευσαν σε Ελλάδα και Κύπρο. Μας έβαλε σε μεγάλους μπελάδες η φιλοεβραϊκή πολιτική της κυβέρνησης. 5 συλλήψεις τρομοπυρήνων. Πάει πολύ μακριά. Μπαίνουν από τα κατεχόμενα με τη βοήθεια των Τούρκων. Αυτά, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
8: Το κάτι.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκάδια 938. Ακούτε ζωντανά την εκπομπή εσείς απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Να, σας βγάλαμε και μια είδηση τώρα. Γι' αυτό και ήμασταν λίγο, αργήσαμε λίγο να ξαναμπούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, 24 ή 25 Ιουνίου, ακόμα δεν είναι καθορισμένη επακριβώς ημερομηνία, θα έχουμε προβολή ταινία στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Ξέρετε αυτό αυτή η σειρά εκδηλώσεων που λέγεται Σινεμά ο Σταθμός και κάθε χρόνο φιλοξενείται στην Τρίπολη.

Μπορώ να σας πούμε και την ταινία άμα θέλετε. Είναι ταινία του 2024, λέγεται Κυνήγι, Hunt στα ελληνικά. Σε σκηνοθεσία Χρήστου Πίθαρα, πρωταγωνιστούν ο Μελέτης Γεωργιάδης, ο Γιάννης Μπελής και ο Βασίλης Αναστασίου.

έχει χαρακτηριστεί από την κριτική ότι ο ήρωας της ταινίας είναι οικονομιδικός, δηλαδή θυμίζει οικονομίδη. Τώρα αυτό βέβαια είπαμε ή 24 ή 25 Ιουνίου στο σιδηροδρομικό, στο παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ, στο πλαίσιο των προβολών του σινεμά ο σταθμός, που γίνονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας κάθε καλοκαίρι.

Συνεχίζουμε εμείς με την πολιτική επικαιρότητα. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας, το προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη Άδανα εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας. Και ως αντάλλαγμα επίσης για την άρση της αρνησικυρίας ίδρυσης στρατηγίου στην Κάρπαθο. Θυμήθηκε τώρα τα βέτο ο κ. Σαμαράς όταν ήταν να τα ασκήσει ο ίδιος, το πολύ μακρινό βέβαια 1990-91, δεν το έκανε. Το άρθρο του κ. Μανώλη Κοτάκη σας παροτρύνουμε να το διαβάσετε. Δεν θα μπορέσουμε να το παραθέσουμε γιατί έχουμε χάσει λίγο χρόνο. Μόνος δρόμος ο συμβιβασμός και ενσωμάτωση στο σύστημα. Τα νέα δίπολα με Σαμαρά και Τσίπρα. Προφανώς υιοθετεί την άποψη, που υιοθετούν πάρα πολύ, ότι τα νέα κόμματα είναι μια προσπάθεια ενδοσυστημική για να επιβιώσει το υπάρχον σύστημα και να συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί τώρα. Που η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει και κάποια εναλλακτική, δηλαδή ποια είναι η εναλλακτική απέναντι στο υπάρχον σύστημα, να το γυρίσουμε σε μια σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση στην οικονομία, ας πούμε, και στην, εντάξει, κοινωνικός ως προς την κοινωνική ασφάλεια, την κοινωνική πρόνοια κτλ. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός έχει κάποιες προβλέψεις. Βέβαια δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα φτάνουν αυτές οι προβλέψεις στα επίπεδα Σοβιετίας που βιώνουμε εμείς στην Ελλάδα.

0: Η εφημερίδα των συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνης στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα. Υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας εργαζόμενοι. Το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη. Το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης. Το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι, ενώ το 51% θα συμμετείχε εάν η δράση είχε αποτέλεσμα. Την πέμπτη μήνυ ανασχηματισμός έρχεται ο Σαμαράς και πιθανόν και οι εκλογές, λέει η εφημερίδα όσον αφορά το ρεπορτάζ της κυβέρνησης. Σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, ευρωπαϊκό σήμα κινδύνου για τα δικαιώματα. Όλοι θέλουν να πάνε στην Αφρική, βέβαια. Έγινε και μια τέτοια έρευνα μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Υπάρχει και κριτική για την παράσταση Τζένι Τζένι, είναι η γνωστή ταινία του δεκαετίας του 60. Μια αναπαράσταση σαν παιχνίδι Χαρμολύπης, λέει η εφημερίδα. Η κόντρα. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Προσέξτε, ρε παιδιά, λίγο τους τίτλους όμως, γιατί Μαύρο Σεπτέμβρη λέγανε και μια τρομοκρατική εντός εκτός εισαγωγικών οργάνωση, πάλι παλαιστινιακή, τη δεκαετία του 70. Η οποία μάλιστα είχε κάνει και την περιώνυμη απαγωγή των Ισραηλινών αθλητών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου το 1972, νομίζω. Και μετά είχαμε βέβαια και την τραγική αντιμετώπιση της κατάστασης από την αστυνομία και τη Μοσάντ και το θάνατο Παλαιστινίων, βέβαια, τρομοκρατών εντός εκτός αγωγικών και Ισραηλινών αθλητών. Και έχει μείνει ως ημέρα μνήμης και θλίψης, βέβαια, για το Ισραήλ. Λεγότανε Μαύρο Σεπτέμβρης αυτό. Μίλε Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπηρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάει πολύ καλά αυτό.
1: Πολύ καλά
0: θα πάει αυτό. Κόντρα σε όλα, μακριά από τη χώρα μας. Καμία ξένη χώρα δεν έχει δικαίωμα να εξάγει την κρίση στην Ελλάδα. Πρόσφατα οι Ουκρανοί επιχείρησαν να μεταφέρουν τον πόλεμο στη Μεσόγειο και παραλίγο να θρυνήσουμε θύματα με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Τώρα η ιστορία επαναλαμβάνεται με τη Χαμάς που σχεδίαζε χτύπημα σε κρουαζιερόπλιο συμφερόντων του Ισραήλ. Το μήνυμα που πρέπει να δοθεί προς κάθε κατεύθυνση είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, ούτε προσφέρεται για εξαγωγή πολέμου ή επανάστασης. Ναι. Τώρα, τι μας λέει η ανθρώπινη ιστορία. Μας λέει ότι όταν γίνονται πολεμικές συγκρούσεις, δεν ενδιαφέρονται οι άλλοι το αν εσύ είσαι ξέφραγο ή όχι αμπέλι. Εάν τους συμφέρει και έχουν τέτοιο στρατηγικό σχεδιασμό ή οτιδήποτε, θα κάνουν αυτό που νομίζουν. Το κακό είναι ότι εμείς εμπλεκόμαστε έτσι κι αλλιώς και στους δύο πολέμους, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα εδώ που τα λέμε, να λέμε όπα εσείς δεν θα μας εμπλέξετε εμάς, θα έχουμε εμπλακεί. Γιατί να μην μας εμπλέξουν, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Και μες στον ένα πόλεμο έχουμε εμπλακεί και στον άλλο. Κανονικά έχουμε συμμετάσχει. Συμμετέχουμε μέσω υλικών. Έχουμε δώσει, προσφέρει στην Ουκρανία όπλα και καλά έχουμε κάνει. Έχουμε προσφέρει αμυντικές δυνατότητες σε χώρες του κόλπου, χτυπώντας ιρανικούς πυράβλους. Εντάξει, αμυντικώς έχουμε λειτουργήσει. Αλλά δεν κατάλαβα πώς ακριβώς δεν έχουμε μπλέκει στον πόλεμο. Και τώρα, εάν γίνει ομιγέννητο, τίποτα ακραίο, να δείτε τι θα βγάλουν, ότι ποιος θέλει. Να δείτε πώς θα αρχίσει αμέσως η προπαγάνδα, πώς θα αρχίσει η απλοϊκότητα, η αφέλεια και η υπεραπλούστευση. Αμέσως όμως. Political. Κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Σιγά παιδιά τον κομβικό. Τα ονόματα, οι καραμπόλες και το μήνυμα. Τι λένε πηγές της political στο Μαξίμου για τις πιθανές μετακινήσεις και τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. Μανιφέστο, η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ, ταπεινωτική παράδοση στον παραμυθάκι. Κατάντια, η ηγεσία του Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Με το όπλο παραπόδα, τι θα κάνουν οι αντάρτες και αποσυνάγωγοι, σε εισαγωγικά όλα αυτά, Παπάς Πολάκης Δούρου.

Α, ναι, και να μην το έχει εδώ. Το θίγει μόνο το μανιφέστο. Δεν είναι τυχαίο βέβαια που το θίγει μόνο το μανιφέστο, αλλά έπρεπε να θίγεται και από αλλού. Όπως είπε ο Υπουργός των Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ο ακατάσχετος λογαριασμός θα φτάσει στα 1.600 ευρώ. Μια μικρή αύξηση δηλαδή.

ενώ το νέο σκάνδαλο που αφορά τις πολεοδομίες, τις διευθύνσεις πολεοδομιών της χώρας αναφέρεται μόνο από την One Voice. Ποιος ισχυρός κρύβεται πίσω από τα λαμόγια, λέει. Η εγκληματική οργάνωση είχε απλώς πλοκάμια σε υπηρεσίες δόμησης των Δήμων Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Γαλατσίου. Δεν μπορείς να καταλάβεις κιόλας ποιον υπονοεί, ποιον φωτογραφίζει εδώ. Εθνικός Κήρυκας. Συνέλαβαν μέλος της Χαμάς στην Κρήτη. Φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτό είναι και το πιο σωστό. Φέρεται. Οι άλλοι το έχουν πάρει δεδομένο. Θα έκανε, θα αιματοκύλιζε αυτό, θα έκανε αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Εθνικός Κήρυκας έχει την πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση σου και λόγω απόστασης. Ερντογάν και Πούτιν, το τέλος μιας απρόσμενης συνεργασίας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η μερίδα για τη μισθολογική διαφάνεια παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενας Ράπτη προγραμματίζεται να γίνει στις 17 Ιουνίου στην Τρίπολη. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Σήμερα και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στην επαρχιακή οδό Κιτριών Καλαμάτας, μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 29χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέξουσε σε μαντρότυχο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της. Μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών από κλοπές, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται πολλά κρούσματα, συζήτησε η Ένωση Προέδρων Δήμου Μεγαλόπολης κατά τη Γενική της Συνέλευση που έγινε χθες. Τη δωρεάν μεταφορά των συνταξιούχων εν ώψη της Παμπελοποννησιακής Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας την Τετάρτη στην Καλαμάτα εξασφάλισαν τα συνεργαζόμενα συνταξιούχικα σωματεία του νομού Αρκαδίας. Με επιτυχία και πλούσιες βιωματικές δράσεις, ολοκληρώθηκε για τρίτη χρονιά το Φεστιβάλ Πράσινων Ονείρων, θεσμός της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας που προάγει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τελευταία ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που εξετάστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Δείτε στο arcadia938.gr τα θέματα και τις προτινόμενες απαντήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Τρεις ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ κατέγραψαν άνοδο στη χρηματιστηριακή τους αξία. Ο λόγος για τους Αλάκμπεκ και του Κεπομόνς. Περισσότερα στο arcadiasports.gr. Οι παγκορασίδες του ΑΣΠΕ Τρίπολης για το Final 8 της Πελοποννήσου ιτήθηκαν με 3-1 σετ από τον Ερυθρό Αστέρα Πάτρας και έτσι γνώρισαν τον αποκλεισμό από τη διοργάνωση. Η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης στην Αρκαδία μετά από περισσότερα από 40 χρόνια και η ένταξη των νέων ειδικών διαδρομών σε κολλήνες και Μέναλο αποτελούν μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του Eco Rally Ακρόπολης 2026.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπους αστάθεια το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
6: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2717-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Τώρα φτιάχνει στήριγμα, θα δώσω τη Λίκα, θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και στήριγμα! Εκπληκτικό γκολ από το Λέο τη Λίκα. Κοντάκατε ένα το λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσαμε συνεχίσαμε τον παράλληλο, θα δεις τον Μπαρτόλο, σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκάδια 938 ASCC απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με την εφημερίδα απογευματινή. Αυτό που σας λέγαμε, έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες, λέει, το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρο κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Και σε σχέση με, με το Εθνικό Κήρυκα, προσέξτε εδώ πως παρουσιάζεται η ίδια είδηση. Η Ισλαμική Τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Όχι την εφημερίδα, μακελιό. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Τώρα γιατί την ονομάσανε Οντίν, από τον γνωστό θεό του σκανδιναβικού, βέβαια, της σκανδιναβικής μυθολογίας, με τη Βαλχάλα και όλα αυτά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αυτή θα ήταν μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Μαντούδη, νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Από εδώ σε νοικίον ο χάρτης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Και σύμφωνα με το Lancet, εμβόλιο τριπλής δράσης για διαβήτη και παχυσαρκία.

Ελεύθερη ώρα, εν μέσω ανάφλεξης σε βορρά και μέση Ανατολή, μετά τα ουκρανικά ντρόν πλάκωσαν και οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες. Ακόμα καλύτερα εδώ. Καραμαλή, Σαμαράς και Τσίπρας εναντίον Μητσοτάκη. Ξαναγράφεται το παρελθόν ως παρόν με στόχο το μέλλον. Όλο το σύστημα απέναντι στον καναπέ, τους ψεκ και τους αναποφάσεις τους. Και βέβαια σιγά μην άφηναν αξιοποιητό το νησισμό στην Εύβοια η εφημερίδα. Επιβεβαίωση χαρισματικού Δημήτριου, όποιος κι αν είναι, και γερόντισα των Αθηνών, όποια κι αν είναι, απότομα ξυπνάει η γη και έπειτα μεγάλη και δυνατή σεισμή. Τα 5,2 ρίχτες στην Εύβοια είναι προειδοποίηση για όσα θα επακολουθήσουν. Η γερόντισα των Αθηνών και ο χαρισματικός Δημήτριος προειδοποίησαν μέσω της Κυριακάτικης Ελεύθερης Ώρας για το ξύπνημα του θηρίου και το μεγάλο ταρακούνημα. Το θηρίο μπήκε σε εισαγωγικά κάπως. Όσο και αν θέλουν κάποιοι να ειρωνεύονται τα πρωτοσέλιδα της Ελεύθερης Ώρας, εμείς είμαστε εδώ μεταξύ αυτών, ας συνειδητοποιήσουν πως εκτός από τους φυσικούς υπάρχουν και οι πνευματικοί νόμοι και ο Θεός δεν βγάζει ψεύτες τους Αγίους και τους προφήτες του. Είπαμε, πραγματικά από αυτό θέλουμε και εμείς να πάρουμε, που μας δώσετε λίγο από αυτό που παίρνετε. Να φτεμπορική. Καταλήτες ανατροπών σε αγορές. Η μεγαλύτερη IPO στην ιστορία της Wall Street. Προεξοφλημένη η αύξηση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης. Εβδομάδα πολύ σημαντικών γεγονότων για τις διεθνείς αγορές αρχίζει σήμερα. Ικανών γεγονότων δηλαδή να σηματοδοτήσουν την απαρχή νέων τάσεων στην οικονομία και τη δημιουργία νέων τεχνολογικών γιγάντων στα χρηματιστήρια. Πρόκειται για μια γεμάτη εβδομάδα η οποία ξεχωρίζει αφενός για την ιστορική αρχική δημόσια προσφορά IPO τη SpaceX, του γνωστού και μη εξαιρεταίου Elon Musk, αφετέρου για την εκτιμόμενη έναρξη του κύκλου σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την προσοχή να διατηρείται εστιασμένη στο γεωπολιτικό παράγοντα που παραμένει απρόβλεπτος.

Αυτές είναι σημαντικές ειδήσεις εδώ που τα λέμε. Απλώς δεν αφορούν προς τον περισσότερο κόσμο. Δυστυχώς. Καλώς κακώς. Κάπου είναι λογικό, κάπου είναι παράλογο. Πάμε στην ελευθερία της Καλαμάτας, καθώς ερχόμαστε σε τοπικό σιγά σιγά επίπεδο. Τρένο ξανά στις ράγες της Πελοποννήσου. Πάντε πάλι. Προβάδισμα η γραμμή Μεσίνη Καλαμάτα Διαβολίτσι. Δεν θα πάει και πολύ καλά αυτό. Χασισοφυτεία με 857 δεντρίλια στην Αρκαδία. Τώρα, στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα

Υπόθηκαν για τους αποφύτους των γενικών λυκείων, αλλά έχουν ακόμα και τα ειδικά μαθήματα βέβαια. Πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ όπως κάθε μέρα. Το ανακοίνωσε σχετικά με τη δωρεάν μεταφορά συνταξιούχων από την Αρκαδία στη συγκέντρωση της Καλαμάτας των συνταξιούχων την Τετάρτη. Από ό,τι αρχίζει η περίοδος, μεγάλη περίοδος προσφορών των θερινών εκπτώσεων. Μας είναι έχει εκπτώσει, δεν έχουμε υποτίθεται. Εκδήλωση του Υπουργείου του Κέντρου Ερευνών για τα Θέματα Ισότητας καταρχάς και με παρουσία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, στην Ελλάδα θα γίνει μια ημερίδα την Τετάρτη 17 Ιουνίου βέβαια από τις 5 ως 8 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στην Τρίπολη με θέμα μισθολογική διαφάνεια στους χώρους εργασίας. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης στις 8 το βράδυ και μεταξύ των θεμάτων βέβαια υπάρχει η επαναδραστηριοποίηση του επανενεργοποίηση όποτε θέλετε, όπως θέλετε πείτε, της σιδηροδρομικής γραμμής Μύλη Τρίπολη. Το θέμα βέβαια είναι έτσι όπως έπρεπε, εξεφρασμένο θα λέγαμε ή διατυπωμένο σχετικά με την επανενεργοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής Μύλη Τρίπολης. Εντάξει, ναι. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Έγκριση παραχώρησης χρήσης των εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου στο ΔΑΚ Τρίπολης για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης. Το οποίο έχει ήδη εγκριθεί βέβαια τη Δημοτική Επιτροπή. Έτσι. Αλλά υπάρχουν κάποια θεματάκια. Πρόκειται για τη συναυλία τέλος πάντων του Νίκου Οικονομόπουλου της 3 Ιουλίου.

Και βέβαια και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που είτε έγιναν, είτε θα γίνουν, είτε έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα σε Αρκαδία και όχι μόνο. Φυσικά έχουμε και στην Πελοπόννησο με Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο, το οποίο ξεκινάει. Ξεκίνησε ήδη βέβαια, αλλά όχι με, ακόμα με τις παραστάσεις στο αρχαιοθέατρο, στο Αργολικό Αρχαιοθέατρο. Γενικά θερινή σεζόν λέγεται αυτό. Παρότι αυτή την εβδομάδα θα είναι λίγο περίεργος ο καιρός. Δεν έχει ακόμα εγκαθιδρυθεί σε εισαγωγικά το καλοκαίρι. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Ας πούμε αυτή τη εβδομάδα περιμένουμε άστατο καιρό στην Τρίπολη. Χωρίς όμως ιδιαίτερη πτώση της θερμοκρασία.

στη θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα σημερινά πάνω κάτω επίπεδα. Όμως από αύριο θα έχουμε αυτό το, και σήμερα ίσως, έτσι προβλέπεται τουλάχιστον, θα έχουμε αυτό το κλασικό φαινόμενο, το αρκαδικό τριπολιτικό φαινόμενο του να βρέχει κάθε απόγευμα. Τώρα, σοβαρή βροχόπτωση περιμένουμε για την Τετάρτη μεθαύριο 10 Ιουνίου το απόγευμα, καταιγίδα δηλαδή. Τις υπόλοιπες μέρες αραιές, ασθενείς βροχοπτώσεις ή λίγο πιο έντονες, πάντως σε γενικές γραμμές, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Δροσούλα, βέβαια, τι δροσούλα, τροπικές οι συνθήκες μετά. Κουφοβράση, ξέρετε, υγρασία κτλ. Πάντως όλη η εβδομάδα θα κυλήσει έτσι με άστατο καιρό.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Την Τρίτη 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνος. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
1: Για τη διατροφή σας, θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, για 20 λεπτά περίπου ακόμα θα ακούτε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938 ASS απ' έξω. Γιώργος Ηλίοπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Βλέπουμε εδώ τα θέματα της ιστορίας. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι αρκετά δύσκολα. Αυτό που έδωσαν δηλαδή σήμερα τα παιδιά που στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών λυκείων που είχαν αυτή την κατεύθυνση. Την θεωρητική, ας πούμε, κατεύθυνση. Όλα τα θέματα αρκετά δύσκολα. Κάποια θα λέγαμε και έχουν και χιούμορ αυτοί που τα βάλανε. Ας πούμε το πρώτο θέμα, το Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων. Εθνικές γέες. Γελάει ο κόσμος. Οργανικός νόμος. Τρελό κέφι. Εθνικών κομιτάτων. Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον. Ανάγεται στον αγώνα για την απελευθέρωση της ελληνικής Μακεδονίας, έτσι. Και μετά έχει κάποιες προτάσεις που πρέπει θα έπρεπε τα παιδιά να βάλουν σωστό ή λάθος. Θεμελιωτής και πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας 1841 υπήρξε ο Εϊνάρδος. Ναι, καλά θα ήτανε, αλλά ενώ όντως ιδρύθηκε το 1841 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, καλός ή κακός, πρώτος ήταν πρώτος διοικητής και μάλιστα ο μακροβιότερος διοικητής στην ιστορία της, λογικό κιόλας, ήταν ο Γεώργιος Σταύρου. Τώρα μην απορρίσετε που δεν υπάρχει πουθενά το όνομα Σταύρου σε κεντρικούς δρόμους και τα λοιπά, έτσι. Ήταν ο λίγον τι προοδευτικός ο άνθρωπος. Μετά, με το Σύνταγμα του 1864 ορίστηκε ως

πολίτευμα της Ελλάδας η συνταγματική μοναρχία. Ενώ η βασιλευωμένη δημοκρατία ορίστηκε ως σύνταγμα στο Σύνταγμα του 1864, γιατί ήταν μετά την έξωση του Όθωνος, ο οποίος είχε παραχωρήσει τη συνταγματική μοναρχία ήδη μετά την επανάσταση του 1848, τη συνταγματική λεγόμενη επανάσταση, που είχαν πάρει μέρος και κάποιοι αγωνιστές από το 1921 βέβαια, αγωνιστές με αμφιλεγόμενη λειτουργία ή αν θέλετε δραστηριότητα του 1921, όπως ο Μακρυγιάννης. Στις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, το τρίτο, ιτήθηκε το κόμμα των Φιλελευθέρων, ο Βενιζέλος δηλαδή. Όντως, ιτήθηκε. Και κατά αρκετούς, για να μην πούμε κατά πολλούς, ήταν και η βασική αιτία της μικρασιατικής καταστροφής αυτή η ήττα, η οποία προέκυψε λόγω του συστήματος και όχι λόγω ψήφων. Περισσότερες ψήφους πήρε το κόμμα του Βενιζέλου, αλλά έχασε, γιατί είχαμε ένα περίεργο σύστημα τότε. Να μου πείτε τώρα, δεν έχουμε. Τέλος πάντων. Πάντως η Τρίπολη τον είχε καταψηφίσει. Μάλιστα τον είχαν αναθεματίσει και στην πλατεία του Άρεως. Είχαν βάλει ένα ομοίωμα δηλαδή του Βενιζέλου, ήταν κάτι παπάδες και πετάγανε πέτρες πάνω. Η Τρίπολη ήταν φιλοβασιλική τότε. Καλά και τώρα είναι, απλώς βασιλιά δεν έχουμε. Αλλά θέλει να έχει έναν άνδρα, ενός άνδρος αρχή θέλει. Αυτό το πράγμα θέλει. Δεν είναι και πολύ δημοκρατική, θα λέγαμε, υπό την έννοια της πεμπτουσίας της δημοκρατικής συνείδησης. Το Σύνταγμα, λέει το τέταρτο θέμα, της κριτικής πολιτείας, συντάχθηκε κατά το πρότυπο του ισχύοντος τότε Ελληνικού Συντάγματος, ναι, σε γενικές γραμμές, και κατά την περίοδο της αρμοστίας του Αλέξανδρου Ζαΐμη επανήλθε η πολιτική ομαλότητα στην Κρήτη. Όχι. Όχι. Και πολλά θέματα από την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο είναι και της μοδός. Όχι λόγω της γνωστής, του γνωστού εξαμβλώματος, ταινία, παύλα. Ας πούμε το θέμα Β1. Ποια προϊόντα εξήγαγε η Ελλάδα κατά τον πρώτο αιώνα της ανεξαρτησίας της, δηλαδή ποιο, από πότε, το 1830 μέχρι το 1930, έτσι, και ποια ήταν η σημασία του καθενός στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών. Προσέξτε τώρα, αυτή την περίοδο η Ελλάδα εξήγαγε και πράγματα τα οποία μετά απαγορεύτηκαν να τα παράγει, πολύ περισσότερο να τα εξάγει, έτσι. Προφανώς κάποιος θα σκεφτεί ότι τα περισσότερα πράγματα που εξήγαγε η Ελλάδα ήταν προαγροτικά προϊόντα κλπ. Τώρα μιλάμε για τον 19ο αιώνα, έτσι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Δεν ήταν μόνο αυτό. Θέμα Β2. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας? Εδώ να σας δω. Καλά, προφανώς έγινε πολύ πιο ισχυρός εθνοτικά, έτσι, πολύ πιο αμυγής ο πληθυσμός, λόγω της ανταλλαγής. Προφανώς στο θέμα Γ1 κάνουν πλάκα, συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις και πληροφορίες, εντάξει, από τα κείμενα που σας δίνονται, να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες προχώρησαν στην οργάνωση πελατειακών δικτύων κατά την προεπαναστατική περίοδο και το ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση των πελατειακών δικτύων κατά την ίδια περίοδο. Όταν λέει πελατειακά δίκτυα, δεν εννοεί μόνο όσον αφορά την πολιτική, αλλά είναι και στην πολιτική τα πελατειακά δίκτυα. Ιστορία λοιπόν του πελατειακού συστήματος. Για την ιστορία του πελατειακού συστήματος ρωτήθηκαν οι μαθητές τρίτης λυκείου, οι απόφοιτες τρίτης λυκείου.

τα κείμενα που δόθηκαν στα παιδιά είναι, του είναι βαβαρού λόγιου του Friedrich Thiers, του Thiersu που λέμε σε εξελληνισμένο του όνομα, που είχε έρθει σε στενή επαφή με ελληνικές πολιτικές ομάδες το 1832 και έδωσε μια κλασική περιγραφή του συστήματος των πελατειακών σχέσεων. Έχει αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε την περιγραφή, γιατί θα δείτε κάποια πράγματα ότι είναι τα ίδια. Για να κατανοήσει κανείς τη φύση αυτού του συστήματος, λέει ο Θίερσο, θα το πούμε εμείς στο ελληνικό, των πελατειακών σχέσεων και τις υποχρεώσεις που επέβαλε στους προστάτες, πρέπει να κατανοήσει σε ποια κατάσταση είχαν αφήσει την κοινωνία στην Ελλάδα οι αιώνες, οι χιλιετίες ίσως. Αφού δεν υπήρχε κεντρική εξουσία ικανή να ελέγχει και να υπερασπίζεται τους ανθρώπους, καθένας ήταν αναγκασμένος να αναζητεί αλλού στήριγμα και προστασία. Ύστερα, ο απομονωμένος άνθρωπος έπρεπε να εξασφαλίσει μια θέση ανάμεσα στους άλλους, ανάλογα με το πόσο αδύνατος ή δυνατός αισθανόταν, γινόταν οπαδός κάποιου ισχυρού ή συγκέντρωνε ο ίδιος οπαδούς γύρω του. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Το δεύτερο κείμενο είναι που αφορά την οικογένεια, έτσι. Φυσικούς και αξιόπιστους συμμάχους σε έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους έβρισκε κανείς την οικογένεια. Η οικογένεια, που περιλάμβανε πολλές γενναίες και κλάδους, συνύπτε κατά κανόνα οριζόντια συμμαχίες με άλλες οικογένειες, οι πρόσωπα της ίδιας κοινωνικής θέσης και κάθετες με υψηλότερα ειστάμενους πάτρονες και με τις οικογένειές τους, οι οποίες με τη σειρά τους ανήκαν στην πελατεία ανδρών με επιρροή. 5 θεσμοί συντηρούσαν τις οριζόντιες συμμαχίες οικογενειών, δημιουργούσαν αλληλεγγύη στις κάθετες ιεραρχικά δομημένες πελατειακές ενώσεις και υποχρέωναν τα μέλη τους να τηρούν ορισμένους κανόνες συμπεριφοράς. Άνω κάτω. Τελεία. Γάμος, υιοθεσία, αδελφοποιία και κουμπαριά σε γάμο ή βάπτιση με κάποιον ισχυρό. Αυτό είναι από μελέτη επίσης Γερμανού για τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα. Πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936, που πιάνει αυτή την περίοδο των 100 χρόνων, ας πούμε. Εντυπωσιακό ότι πάνω κάτω, με τις αναπόφευκτες αλλαγές ή αν θέλετε τις αναπόφευκτες φαινομενικές αλλαγές, το ίδιο σύστημα σήμερα επιβιώνει, μία χαρά επιβιώνει.

δύσκολες, ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στην ιστορία. Αλλά περίεργο που επελέγησαν αυτά τα θέματα, ειδικά αυτό με το πελατειακό σύστημα. Ρε παιδιά, αυτοί που βάζετε τα θέματα, τι είσαστε, τίποτα αντιπολιτευόμενοι είσαστε.

Λοιπόν, και κλείνοντας, αφού βλέπουμε εδώ σε ειδήσεις τώρα φρέσκες σε εισαγωγικά, ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, για προσωπικούς λόγους. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία πραγματικά. Ίσως δεν θέλει να συνεργαστεί με κάποιον άλλον πέρα από τον Θανόντα πλέον Νικοταγαρά. Πάντως προσωπικούς λόγους και θα συνεχίσει την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, λέει, γιατί είναι και καθηγητής Μαψιμίου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που είπαμε ότι δεν θα έπρεπε να είναι το βασικό θέμα της επικαιρότητας, αλλά είναι δημοσκοπήσεις. Πάμε να δούμε τι λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, γνωστής εταιρείας δημοσκοπήσεων MRB, ο κύριος Μαύρος, για τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων που κάνει η εταιρεία του, με τα κυρίαρχα έδωσε βέβαια, ανέλησε τα δεδομένα που προέκυψαν από άλλες δημοσκοπήσεις και άλλων εταιριών, όπως της Mark και της Palmos, για πρώτο θέμα και ελεύθερο τύπο. Τώρα και τα δύο βέβαια έντυπα δεν τα λες ακριβώς αντικειμενικά. Και έχουν και πάνω κάτω τα ίδια αποτελέσματα, ίσως για να υπάρχει και μια λιθοφάνεια μεγαλύτερη. Λοιπόν, σύμφωνα με τη Mark, στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 26,7, Ελλάς 14%, Ελπίδα, Τσίπρας Καριστιανού είναι αυτά, 9,5, Πασόκ 9,1. Και στην Παλμός, Νέα Δημοκρατία 26,3, Ελλάς 12,9, Ελπίδα 8,6 και Πασόκ 8,6, ο λίγο τυπεσμένα όλα. Προσέξτε τι είπε ο κύριος Μαύρος. Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Καμία πιθανότητα δεν υπάρχει. Γιατί πρέπει, δηλαδή, άμα γίνει αύριο καλώς εχόντων των πραγμάτων, εννοεί, άμα πάει έτσι η κατάσταση μέχρι το φθινόπωρο, πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Για την αυτοδυναμία τώρα τι λέει. Υπάρχουν παράμετροι, λέει, που θα πρέπει να εξεταστούν. Όπως για παράδειγμα, αν στις πρώτες εκλογές μπει το 3 μπροστά, αν το ποσοστό της αν ανάμεσα στο 25 και στο 30, πού ακριβώς θα βρίσκεται, πού θα είναι πιο κοντά, ψυχολογικούς λόγους. Και τέλος, αν είναι στο 24, αλλάζουν όλα καθώς χάνει τον πόνους και τα πράγματα θα γίνουν περιπλοκότερα της περιπλοκής. Σημαντικό είναι επίσης το πόσο θα πει η Νέα Δημοκρατία να σηκωθούν από τον καναπέ και να πάνε να ψηφίσουν. Όχι, εδώ διαφωνούμε κάθετα με τον αγαπητό κύριο Μαύρο. Το θέμα είναι πόσο θα πει η Νέα Δημοκρατία να μην πάνε καν να ψηφίσουν. Όχι ποιος θα σηκωθεί από τον καναπέ. Οι δικοί της, σε εισαγωγικά, θα πάνε. Έχουμε ποιοι θα πάνε και ποιο ποσοστό είναι. Το θέμα είναι να μην πάνε οι άλλοι και κυρίως οι νεότεροι.

σε σχέση με το τι θα γίνει αν και εφόσον υπάρξει κόμμα Σαμαρά, υπολογίζει ο ίδιος ότι θα υπάρχει μια απώλεια της Νέας Δημοκρατίας από 1,5-2%. Αν είναι μεγαλύτερο, λέει και όλα στο νούμερο, η αυτοδυναμία θα πρέπει να θεωρείται απίστευτη, δηλαδή όνειρο θενής νυχτός. Εκτός αν αλλάξει ο νόμος, βέβαια, έτσι. Όσον αφορά την Ελλάς, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Μαύρος εκτιμά ότι έχει ανωδική τάση. Αναμένεται να είναι υψηλότερο το ποσοστό του, να προσεγγίσει δηλαδή το 20 κάπου εκεί. Του έγινε όμως κριτική, λέει, για κάποια πράγματα και έχασε πόντους. Τώρα του έγινε κριτική. Με βάση τις χρονοσειρές που είχαμε, η Ελλάς ήταν με φορά προς τα πάνω και μάλιστα έντονη. Συνεχίζει και ανεβαίνει το ποσοστό με μικρότερο ρυθμό όμως και φαίνεται ότι κρατά στα χέρια του τη δεύτερη θέση. Ο κύριος Τσίπρας, ωστόσο, υπέστη κριτική. Σε κάποιους δεν άρεσαν τα απλά όπως η σκηνοθεσία, αρκετοί όμως πάγωσαν από το όνομα και συγκεκριμένα το Αριστερή Συμπαράταξη που έκοψε τη φόρα αρκετών ψηφοφόρων. Θέλανε Δεξιά Συμπαράταξη. Και όσον αφορά τα ποσοστά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, είπε την εξής έκφραση ο κ. Μαύρος: ο κόσμος είναι σε ένα υπογλυκαιμικό σοκ αντιπολίτευσης. Χρειάζεται μία φωνή και είναι διατεθειμένος να βαπτίσει το κρέας ψάρι για να τη βρει. Καλά, εδώ έχει βαπτίσει το κρέας ψάρι για να λέει ότι έχει η κυβέρνηση τώρα, τι συζητάμε. Και για την φερόμενη, όπως είπε, μάχη σε εισαγωγικά μεταξύ Ελπίδας και Πασόκ, έχει και πλάκα αυτό, τραγική ηρωνία είναι. Η διαφορά του 0,4% δεν είναι μεγάλη, σώπα. Είμαστε μία ή άλλη που λένε. Το θέμα είναι αν η Ελπίδα συναντήθηκε με το Πασόκ σε πτώση ή σε άνοδο. Φαίνεται πάντως ότι διολυσθένει η κυρία Καριστιανού. Και σύμφωνα με βάση τα στοιχεία της MRB, η αδευκρίνηστη ψήφος πήγαινε κοντά στο 22%, μειώθηκε όμως το 13% με το που εμφανίστηκαν τα δύο καινούργια κόμματα. Δηλαδή ένα 9% των αναποφάσεων βρήκε μία διέξοδο. Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι συζητήσεις του αέρα. Εντελώς θεωρητικές, με βάση κάποια δεδομένα που ισχύουν τώρα, αλλά μπορεί να μην ισχύουν σε καμία περίπτωση το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο ή πολύ περισσότερο την άνοιξη του 27.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, αγαπητοί ακροατές. Τις τελευταίες δύο ώρες ακούσατε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938 ASC απ' έξω με τον Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ηχών. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο. Αρκάντια Sports Show με τη Μένια Λίκη και τον Χρήστο Καρνέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Τρίτη. Πρώτα η φύση. Λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η μερίδα για τη μισθολογική διαφάνεια, παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενας Ράπτη, προγραμματίζεται να γίνει στις 17 Ιουνίου στην Τρίπολη. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Σήμερα και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στην επαρχιακή οδό Κιτριών Καλαμάτας, μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 29χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε μαντρότυχο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της. Μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών από κλοπές, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται πολλά κρούσματα, συζήτησε η Ένωση Προέδρων Δήμου Μεγαλόπολης κατά τη Γενική της Συνέλευση που έγινε χθες. Τη δωρεάν μεταφορά των συνταξιούχων εν ώψη της Παμπελοποννησιακής Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας την Τετάρτη στην Καλαμάτα εξασφάλισαν τα συνεργαζόμενα συνταξιούχικα σωματεία του νομού Αρκαδίας. Με επιτυχία και πλούσιες βιωματικές δράσεις ολοκληρώθηκε για τρίτη χρονιά το Φεστιβάλ Πράσινων Ονείρων, θεσμός της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας που προάγει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τελευταία ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που εξετάστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Δείτε στο arcadia938.gr τα θέματα και τις προτινόμενες απαντήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Τρεις ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ κατέγραψαν άνοδο στη χρηματιστηριακή τους αξία. Ο λόγος για τους Αλάκμπεκ και του Κεπομόνς. Περισσότερα στο arcadiasports.gr. Οι παγκορασίδες του ΑΣΠΕ Τρίπολης για το Final 8 της Πελοποννήσου ιτήθηκαν με 3-1 σετ από τον Ερυθρό Αστέρα Πάτρας και έτσι γνώρισαν τον αποκλεισμό από τη διοργάνωση. Η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης στην Αρκαδία μετά από περισσότερα από 40 χρόνια και η ένταξη των νέων ειδικών διαδρομών σε κολλήνες και Μέναλο αποτελούν μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του Eco Ράλι Ακρόπολης 2026.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπους αστάθεια το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινά.
7: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
6: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε!

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 2, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης με τη Μένια Αλληλή στα μικρόφωνα του Αρκαδία 938. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει όπως κάθε μέρα η stoiximan.gr.

Και μιας και αναφερθήκαμε στοίχημα.gr, το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται βέβαια στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Greek Basket League, με το σκορ στις νίκες να είναι στο 1-1. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 το βράδυ τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της σειράς.

Θα ξεκινήσουμε όμως λίγο διαφορετικά τη σημερινή μας εκπομπή, καθώς μετά από κάτι παραπάνω από 40 χρόνια το Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Αρκαδία και η ένταξη των δύο νέων ειδικών διαδρομών σε Κολίνες και Μέναλο σίγουρα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Με 58 πληρώματα και 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1 θα διεξαχθεί το Eco Rally Ακρόπολης 2026, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη φετινή συμμετοχή της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally του γνωστού μας WRC. Ένα στοιχείο που σίγουρα επιβεβαιώνει το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο της διοργάνωσης πριν ακόμα δοθεί η εκκίνηση στις ελληνικές ειδικές διαδρομές.

Η φετινή διοργάνωση παρουσιάζεται ανανεωμένη με νέο κέντρο αγώνα, νέες ειδικές διαδρομές, υπερειδική διαδρομή παράλληλης χάραξης στο ελληνικό Sports Park και μεταφορά των πληρωμάτων με πλοίο. Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση που συνδυάζει την αγωνιστική πρόκληση με μια δυναμική εικόνα της Ελλάδας προς το διεθνές κοινό. Στο αγωνιστικό μέτωπο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους κορυφαίους οδηγούς και ομάδες του θεσμού. Η Toyota Gazoo Racing WRT θα παρατάξει 5 GR Yaris Rally 1 με τους Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg, Sami Pajari και τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Sebastian Ogier, ο οποίος επιστρέφει στις ελληνικές ειδικές. Η Hyundai Cell Mobis World Rally Team, νικήτρια των δύο τελευταίων εκδόσεων του αγώνα, θα συμμετάσχει με 3 i20N Rally 1 για τους Adrian Formo, Thierry Neuville και Daniel Sordo, σε έναν αγώνα που παραδοσιακά ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της ομάδας. Ισχυρή είναι και η παρουσία της M-Sport Ford World Rally Team, η οποία θα αγωνιστεί με 4 Puma Rally 1. Στο δυναμικό της περιλαμβάνονται οι John Armstrong, Joshua McErlian και Martin Sesks, ενώ την ελληνική εκπροσώπηση στην κορυφαία κατηγορία θα αναλάβει ο Ιορδάνης Σερδερίδης. Εξαιρετικά ανταγωνιστική αναμένεται και η κατηγορία Rally 2 με συνολικά 34 συμμετοχές. Οι βασικοί διεκδικητές του τίτλου στο WRC 2 δίνουν το παρόν, διαμορφώνοντας ένα από τα πιο ποιοτικά πεδία ανταγωνισμού της χρονιάς. Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει η επιστροφή της Λάντσια στο Ράλι Ακρόπολης έπειτα από 33 χρόνια. Η τελευταία παρουσία της ιταλικής μάρκας στον ελληνικό αγώνα καταγράφηκε το 1993. Με τους Κάρλο Σάινθ και Αντρέα Αγκίνη πίσω από το τιμόνι των θρυλικών Delta Integrale. Η επιστροφή του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πραγματοποιείται μέσω του WRC 2 με τον Johan Rossel να συγκαταλέγεται στους βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Το επίπεδο του ανταγωνισμού ενισχύουν ακόμα περισσότερο οι συμμετοχές των Λίο Ρόσελ, Ρουπ Κόρχονεν, Ανδρέας Μίκελσεν και Γκάς Γκρίνσμιθ σε μία από τις ισχυρότερες λίστες συμμετοχών που έχει παρουσιάσει φέτος η κατηγορία. Σημαντική είναι όπως κάθε χρόνο και η παρουσία των ελληνικών πληρωμάτων. Συνολικά 13 ελληνικές συμμετοχές θα βρεθούν στην εκκίνηση, με αρκετές εξ αυτών να αγωνίζονται στην ιδιαίτερα απαιτητική κατηγορία Rally 2.

Η Πλάγος Κουζιώνης, κορυφαίο ελληνικό πλήρωμα στο Eco Rally Ακρόπολης 2025, επιστρέφουν με Skoda Fabia RS Rally 2, ενώ με το ίδιο μοντέλο θα αγωνιστούν και οι Ρουστέμις Μπακλώρης, που είχαν αναδειχθεί καλύτερο ελληνικό πλήρωμα το 2024. Παράλληλα, Αθανασούλας και Σούκουλης θα συμμετάσχουν με Hyundai i21 Rally 2, ενώ οι Καρανικόλας Κακαβάς και Χαλκιάς Τσαούσογλου συμπληρώνουν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ελληνική παρουσία στην κατηγορία.

Στην Rally 3 ξεχωρίζουν οι συμμετοχές των Φλάντι αλλά και του Κωστή Στεφανίου, ο οποίος συμπληρώνει την 31η παρουσία του στον αγώνα. Επίσης, Βασιλάκης Χάριμαν, Νταβάρης Μακρύς, Καλαμαράς Λαμπράκης και Δελαπόρτας Παναγιώτουνης, όλοι τους θα αγωνιστούν με Ford Fiesta απέναντι σε διεθνείς συμμετοχές, μεταξύ των οποίων και ο περσινός πρωταθλητής WRC 3, Ματέο Φοντάνα. Η αυλαία του Eco Rally Ακρόπολης 2026 θα ανοίξει την 5η 25 Ιουνίου με την Eco Super Special Stage στο Ελληνικό Sports Park. Αργότερα το ίδιο βράδυ τα πληρώματα θα μεταφερθούν στο λιμάνι της Κορίνθου και με το πλοίο Superfast 4 θα ταξιδέψουν προς την Ιταία. Από εκεί θα ξεκινήσει η κύρια δράση του αγώνα με 16 ειδικές διαδρομές και συνολικά 1488 χιλιόμετρα να συνθέτουν ακόμη μια απαιτητική δοκιμασία για τα πληρώματα του WRC. Παράλληλα με το αγωνιστικό σκέλος, το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ενισχύει και το κοινωνικό του αποτύπωμα μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια. Η ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά φέτος η παρουσία του αγώνα στο Δήμο Τρίπολης, καθώς η περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί τη νέα έδρα της διοργάνωσης και στηρίζει πρωτοβουλίες που προωθούν την πρόληψη και την υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Τρίπολης και πιο συγκεκριμένα στο Λεβίδι, το Σάββατο 20 Ιουνίου, θα φιλοξενηθεί εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων του Eco Acropolis Rally Road Safety 2026, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του κορυφαίου ελληνικού αγώνα με ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών. Όπως αναφέραμε και πιο πριν, η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί και την επιστροφή του Rally Ακρόπολης στην Αρκαδία. Μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, 27 Ιουνίου λοιπόν, ημέρα Σάββατο, ο Δήμος Τρίπολης θα βρεθεί στο επίκεντρο της δράσης, φιλοξενώντας δύο ολοκένουργες ειδικές διαδρομές, η μία στις Κολίνες και η άλλη στο Μέναλο, οι οποίες ειδικές διαδρομές προσθέτουν ένα νέο και ιδιαίτερα απαιτητικό κεφάλαιο στην ιστορία του αγώνα. Θυμίζουμε ότι ο Αρκάδια 938 είναι το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Acropolis Rally 2026 για το νομό Αρκαδίας. Θα αναφερθούμε σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση που επιστρέφει στο νομό μας και στο Δήμο μας σε όλο το διάστημα μέχρι και την έναρξή του.

Πάμε στα του ποδοσφαίρου. Καταρχάς να πούμε ότι χτες είχαμε την ήττα της εθνικής μας ομάδας στην ουσία από τα πιτσιρίκια της Ιταλίας με 1-0 στο Παγκρίτιο στάδιο. Σίγουρα προβλημάτισε πολλούς η εμφάνιση της εθνικής μας ομάδας. Βέβαια ήταν ένα ένα φιλικό παιχνίδι. Τα δύσκολα έρχονται στην συνέχεια με την έναρξη, το ξεκίνημα των υποχρεώσεων για το Nations League κόντρα σε πολύ σημαντικές ομάδες της, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Σίγουρα πάντως χτες η εθνική μας δεν έδειξε καλό πρόσωπο. Με γκολ του Εσπόζιτο οι Ιταλοί πήραν τη νίκη με 1-0, ενώ αξίζει να πούμε ότι οι νεαροί Ιταλοί έπαιζαν και με παίκτη λιγότερο, το Ρετζιάνι, ο οποίος αποβλήθηκε στο 68 λεπτό της αναμέτρησης.

Ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου είπε ότι κρατά τη συμπεριφορά των παικτών στις προπονήσεις και ότι σε γενικές γραμμές δεν έμεινε ικανοποιημένος από τα παιχνίδια που έκανε η Εθνική, αλλά έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες του. Η Εθνική μας ομάδα που θυμίζουμε ότι θα βρει στο Nations League, μιας και παίζει και στην πρώτη κατηγορία, αντιπάλους Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι στο Βελιγράδι ή τέλος πάντων εκτός έδρας στη Σερβία στις 24 Σεπτέμβρη, στις 27 εκτός δεύτερο συνεχόμενο με την Γερμανία. 1η Οκτώβρη θα υποδεχθεί επί ελληνικού εδάφους, μάλλον στο γήπεδο της Τούμπας, την Ολλανδία. 4 Οκτωβρίου πάλι στην Τούμπα, Ελλάδα-Γερμανία. Και αν ακούσατε τις ημερομηνίες, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παράθυρο, όπως λέγεται, μια παρατεταμένη διακοπή των εθνικών πρωταθλημάτων από 24 Σεπτεμβρίου έως και 6 Οκτωβρίου. Στο αυτό το διάστημα οι ομάδες θα παίξουν 4 αναμετρήσεις για το Nations League.

0: σας.
1: Και το Nations League είναι μια διοργάνωση που σίγουρα δεν είναι αδιάφορη ή απλά για τη συμμετοχή, καθώς το πώς θα τα πάει η εθνική μας, που έτσι μιλώντας αντικειμενικά αυτό που έχει να παλέψει είναι για την τρίτη θέση. Η παρουσία της συνολικά στην διοργάνωση του Nations League θα επηρεάσει και το γκρουπ δυναμικότητας στο οποίο θα βρεθεί στα προκριματικά του Euro 2028, καθώς πλέον οι εθνικές ομάδες δεν κατανέμονται στα γκρουπ δυναμικότητας με βάση την κατάταξή τους στην ειδική βαθμολογία της FIFA, αλλά με την παρουσία

ταυτότητά τους στο Nations League. Αν η εθνική μας τερματίσει από την πρώτη έως την τρίτη θέση στο γκρουπ της, τότε στην κλήρωση των προκριματικών του Euro θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Αν τερματίσει τελευταία, στην τέταρτη θέση, τότε θα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και σίγουρα θα βρει μια πολύ ισχυρή ομάδα στον όμιλό της στην προσπάθεια που θα κάνει για πρόκριση. Εδώ μπορούμε να κρατήσουμε ένα θετικό, ότι δεν μπορεί να βρεθεί στην κλήρωση των προκριματικών του Euro η Ελλάδα κάτω από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Και πώς θα προκύψουν αυτά τα γκρουπ? Στο πρώτο γκρουπ οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας που θα τερματίσουν πρώτες έως τρίτες θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας οι ομάδες της Α κατηγορίας που θα τερματίσουν στην τέταρτη θέση και οι ομάδες της Β κατηγορίας που θα τερματίσουν στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας οι τρίτες, οι τέταρτες της Β κατηγορίας και οι πρώτες της Γ κατηγορίας. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας οι ομάδες της Γ κατηγορίας θα τερματίσουν από δεύτερη έως τέταρτη θέση και στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας οι ομάδες της πέμπτης κατηγορίας. Και βέβαια οι νικητές κάθε ομίλου του Nations League έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στο Euro 2028 εάν δεν το καταφέρουν μέσα από την διαδικασία των προκριματικών αγώνων.

Η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Στην επιστροφή μας θα ασχοληθούμε με τα νέα από το στρατόπεδο του Αστέρα και βέβαια και με τον μεγάλο σημερινό τρίτο τελικό της Τίχημαν Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 2581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και παντέν σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Μπαρτόλο, αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά το Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο, ένα σούπερ! Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με το αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει στοίχημαν.gr. Θα κάνουμε μια παρένθεση από τα αθλητικά δρόμενα για μια πολιτική είδηση. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ένας ανασχηματισμός στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Δεν έχει σχέση με το ούτε με τον τραγουδιστή ούτε με τον παίκτη. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια της Δυτικής Αττικής, διδάκτορ της νομικής επιστήμης. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για την φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος έχει δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο οικονομικό ρεπορτάζ, έτσι αναφέρουν τα βιογραφικά τους. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, του πρώην υφυπουργού και βουλευτή Κορινθίας Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, η οποία είναι επίσης βουλευτής Κορινθίας στη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής Σερών, αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ένα πρόσωπο που δεν άλλαξε, ενώ φημολογείται σύμφωνα με τα πολιτικά ρεπορτάζ ότι μπορεί να μετακινούνταν σε κάποιο άλλο υπουργείο, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Η ορκομοσία λοιπόν των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή που έρχεται 12 Ιουνίου.

Πάμε στα του Αστέρα. Είπαμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο σχεδιασμός και αυτή η εβδομάδα θα είναι σίγουρα εβδομάδα ανακοινώσεων. Υπάρχει σε όλες τις ομάδες του Αστέρα, υπάρχουν μάλλον τα ζητήματα πρώτον της στελέχωσης των προπονητών στη Β' ομάδα και στην ομάδα γυναικών, η ενίσχυση του ρόστερ βεβαίως, αλλά και άλλες λεπτομέρειες και άλλα πόστα και θέσεις στην ομάδα. Ακόμα και εταιρεία ένδυσης έχουμε πληροφορήσει ότι θα αλλάξει ο Αστέρας. Είναι λοιπόν εβδομάδα ανακοινώσεων και υλοποίησης του νέου σχεδιασμού που θα επιφέρει σίγουρα πάρα, έχει ήδη επιφέρει και θα επιφέρει ακόμα περισσότερες αλλαγές στην όλη λειτουργία της ομάδας.

Μια είδηση έτσι από το χώρο της Τίχμαν Super League και πιο συγκεκριμένα από τον Παναθηναϊκό και αφορά στα τηλεοπτικά δικαιώματα, μιας και ολοένα και αυξάνονται οι ενδείξεις και οι πληροφορίες ότι ο Παναθηναϊκός θα αποχωρήσει από την Κοσμοτέ TV, η οποία είχε τα δικαιώματα της μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων του για το πρωτάθλημα της Τίχμαν Super League. Το πιο πιθανό σενάριο που φαίνεται να επικρατεί τη στιγμή που μιλάμε είναι να δημιουργηθεί ένα αμιγός κανάλι του Παναθηναϊκού, το οποίο θα μεταδίδει τους εντός έδρας αγώνες για το πρωτάθλημα, τους προκριματικούς στο Conference League που δεν περιλαμβάνονται στην κεντρική διαχείριση UEFA, τα φιλικά που θα δώσει η ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, ενδεχομένως και αγώνες από άλλα τμήματα του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού σε άλλα αθλήματα όπως ας πούμε το βόλεϊ ή το πόλο. Οι πληροφορίες λένε επίσης ότι αρχικά αυτό το κανάλι του Παναθηναϊκού θα ενταχθεί σε κάποια από τις υπάρχουσες ψηφιακές πλατφόρμες ή και στις δύο, και στη συνέχεια να αποκτήσει αθλητικά δικαιώματα από άλλα αθλήματα ώστε να έχει ο Παναθηναϊκός ένα αμιγός δικό του κανάλι.

Πάμε στο χώρο του μπάσκετ. Είπαμε ο τρίτος τελικός της Σίγμα Greek Basket League σήμερα το βράδυ στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Από πλευράς Ολυμπιακού, εξαιρετικά αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ντόρσεϊ, ο οποίος ακολούθησε και χτες ατομικό πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει ότι πολύ δύσκολα θα προλάβει το σημερινό παιχνίδι. Βέβαια, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα με την παρουσία 6 ξένων, περιμένουμε ώρες πριν από το, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, να επιλέξουν οι προπονητές την εξάδα των ξένων τους και να αφήσουν, έχουν ήδη δηλώσει 8, να αφήσουν 2 έξω. Θυμίζουμε στο Game 2 από πλευράς Ολυμπιακού είχαν μείνει έξω ο Γουόρντ και ο Τζόουνς. Και προτιμήθηκε στη θέση του Γουόρντ ο Νίλι Κίνα. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη ισοφάρισε την σειρά την Παρασκευή που πέρασε. Ο Σλούκας χτες έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού, θα λέγαμε, και αυτού η συμμετοχή παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη στο σημερινό παιχνίδι. Προφανώς ο Αταμάν θα αποφασίσει και εδώ λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, και θα λέγαμε ότι η συμμετοχή όχι του Σλούκα έχει πάρα πολύ μεγάλο, θα έχει μάλλον πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στο υπόλοιπο ρόστερ του Παναθηναϊκού, καθώς θυμίζουμε ότι λόγω της εξάδας των ξένων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι ομάδες και ελλείψη του Σλούκα, ο Παναθηναϊκός συμπεριλάμβανε αναγκαστικά τον Σόρτς στην εξάδα. Ενδεχομένως, αν γυρίσει ο Σλούκας, να δούμε στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος είχε μείνει εκτός στα 2 πρώτα παιχνίδια.

Έχουμε βέβαια και τους τελικούς του NBA, εκεί όπου οι New York Knicks βρέθηκαν στους τελικούς σχεδόν 30 χρόνια μετά. Σήμερα το βράδυ ο τρίτος τελικός, οι New York Knicks, οι οποίοι ήδη προηγούνται με 2-0 τον San Antonio Spurs. Εδώ τώρα το παιχνίδι θα γίνει στο θρυλικό, στο εμβληματικό Madison Square Garden. Το ζήτημα βέβαια που απασχολεί άπαντες είναι αν θα παρευρεθεί στο γήπεδο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Donald Trump, γιατί καταλαβαίνει κανείς, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και ήδη έχουν ενημερωθεί οι φίλαθλοι των New York Knicks ότι θα υποστούν ενδελεχής ελέγχος πριν την είσοδο στο Madison Square Garden. Το καλύτερο που έχει γράψει κάποιος έτσι σχόλιο στο Instagram το New York Knicks, προσκαλεί τον Τραμπ να πάει στο 8ο παιχνίδι της σειράς, που βέβαια 8ο δεν μπορεί να υπάρξει καθώς το maximum είναι οι 7 νίκες. Πάμε στο κουπόνι stoichman.gr να δούμε τις αποδόσεις για τον τρίτο τελικό της Stoichman Greek Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο 1.44 η νίκη του Ολυμπιακού, στο 3.27 η νίκη του Παναθηναϊκού. Handicap μείον 5.5 για τον Ολυμπιακό στο 1.82, συν 5.5 για τον Παναθηναϊκό στο 1.93. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, 16 συν πόντι για τον Φουρνιέ και για τον ίδιο αριθμό πόντων και για τον Χέις Ντέιβις στο 4.85 συνδυαστικά. Επίσης σούπερ ενισχυμένη απόδοση, 20 περισσότεροι πόντι για τον Βετζένκοφ και 20 περισσότεροι πόντι για τον Άν σε απόδοση 6. Ενισχυμένες αποδόσεις, 4 ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα από τον Φουρνιέ στο 3.35, 7 ή περισσότερες assist για τον Γουόκαπ στο 3.65. Επίσης ενισχυμένη απόδοση, 16 περισσότερες πόντι για τον Τσέντι Όσμαν στο 2.62. Υπάρχουν βέβαια και τα Bed Builder, ένα δημοφιλές Bed Builder για τον Βεζένκοφ, 19 συν πόντι, 7 συν rebound, 1 συν assist στο 5.30. Επίσης ένα δημοφιλές Bed Builder στο κουπόνι της στοίχημα.gr. Περισσότερα κοψίματα στον αγώνα και περισσότερα rebound για τον Μελωτίνοφ και πρώτο σκόρο Βεζένκοφ σε απόδοση 7.80. Το να πάει το παιχνίδι στην παράταση έχει απόδοση 11, γιατί αναμένουμε κλειστό παιχνίδι. Είδαμε και στα δύο προηγούμενα ότι και οι δύο ομάδες δεν βρίσκονται μετά από μια απαιτητική χρονιά και στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσαν. Οι πόντοι έμπαιναν με το σταγονόμετρο και από τις δύο πλευρές. Στο 11 λοιπόν το να λήξει το σημερινό ντέρμπι, το να πάει μάλλον να λήξει ισόπαλο και να οδηγηθεί στην παράταση. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός και στα δύο ημίχρονα στο 1.80, να κερδίζει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή στο τέλος δευτέρου δεκαλέπτου, και να κερδίσει στο τέλος ο Ολυμπιακός στο 5.40. Το να κερδίζει ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός να πάρει την νίκη στο 7.40, το να κερδίζει ο Παναθηναϊκός και στα δύο ημίχρονα στο 4.60. Ενώ για τους πιο τολμηρούς, το να λήξει ισόπαλο το παιχνίδι στο τέλος δεύτερης περίοδου και να κερδίσει στο τέλος ο Ολυμπιακός σε απόδοση 27, το ίδιο σενάριο με νικητή τον Παναθηναϊκό σε απόδοση 45 στο κουπόνι της stoichman.gr.

Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες. Σίγουρα θα έχουμε και τέταρτο παιχνίδι μεθαύριο, Τετάρτη στις 9. Αν χρειαστεί πέμπτος αγώνας, θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε Αρκαδία Sport Show στον Αρκαδία 938, την καθημερινή αθλητική εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημα.gr. Το ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση εδώ στον Αρκαδία 938 για αύριο λίγο μετά τις 2. Μείνετε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα υγιεινή, αρχές οργάνωση και διοίκησης και στοιχεία μηχανών εξετάζονται αύριο 3η 9 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026. Μεταξύ 20 συνολικά θεμάτων, το θέμα επανενεργοποίησης της υδροδρομικής γραμμής Μήλων Τρίπολης στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Η μερίδα για τη μισθολογική διαφάνεια, παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενας Ράπτη, προγραμματίζεται να γίνει στις 17 Ιουνίου στην Τρίπολη. Τη δωρεάν μεταφορά των συνταξιούχων εν ώψη της Παμπελοποννησιακής Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας την Τετάρτη στην Καλαμάτα εξασφάλισαν τα συνεργαζόμενα συνταξιουχικά σωματεία του νομού Αρκαδίας. Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στην κυβέρνηση. Διαβάστε τι αναφέρει η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο arkadia938.gr. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Δημογραφικό και υπογεννητικότητα το 2026» με ομιλητή τον Στέφανο Χανδακά, πρόεδρο και ιδρυτή της Hope Genesis.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται εξελίξεις στα μεταγραφικά του Αστέρα Άκτορ. Διαβάστε περισσότερα στο arkadiasports.gr. Η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης στην Αρκαδία μετά από περισσότερα από 40 χρόνια και η ένταξη των νέων ειδικών διαδρομών σε Κολίνες και Μέναλο αποτελούν μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπους αστάθεια το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω.
6: Έχει μια γουρουνοπούλα να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό πο πο πο πο πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Adrian Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δωροεπιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα υγιεινή, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών εξετάζονται αύριο 3η 9 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026. Μεταξύ 20 συνολικά θεμάτων, το θέμα επανενεργοποίησης της υδροδρομικής γραμμής Μήλων Τρίπολης στην αυριανή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Η μερίδα για τη μισθολογική διαφάνεια, παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενας Ράπτη, προγραμματίζεται να γίνει στις 17 Ιουνίου στην Τρίπολη. Τη δωρεάν μεταφορά των συνταξιούχων εν ώψη της Παμπελοποννησιακής Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας την Τετάρτη στην Καλαμάτα εξασφάλισαν τα συνεργαζόμενα συνταξιουχικά σωματεία του νομού Αρκαδίας. Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στην κυβέρνηση. Διαβάστε τι αναφέρει η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο arkadia938.gr. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Δημογραφικό και υπογεννητικότητα το 2026» με ομιλητή τον Στέφανο Χανδακά, πρόεδρο και ιδρυτή της Hope Genesis.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται εξελίξεις στα μεταγραφικά του Αστέρα Άκτορ. Διαβάστε περισσότερα στο arkadiasports.gr. Η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης στην Αρκαδία μετά από περισσότερα από 40 χρόνια και η ένταξη των νέων ειδικών διαδρομών σε Κολίνες και Μέναλο αποτελούν μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με κατατόπους αστάθεια το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
7: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
3: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Τώρα που σε έχω

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: δούμε τώρα εκεί. Μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέντρα του Τασουλίδη δεν είναι τίποτα και θα γίνει. Γκολ!
2: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
3: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
11: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
12: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
11: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
12: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Κύριε.
12: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Δέπινα.
12: Έλα βρε για να για μένα, για τον πατερούν.
11: Δέπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
12: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
12: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
15: Εφτάσε.
13: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
15: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
13: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
13: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
15: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
13: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
15: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
13: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
15: Σκέψου ελληνικά.
13: Σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm.
13: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
15: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

σε τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα υγιεινή, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών εξετάζονται αύριο 3η 9 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026. Μεταξύ 20 συνολικά θεμάτων, το θέμα επανενεργοποίησης της υδροδρομικής γραμμής Μήλων Τρίπολης στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Η μερίδα για τη μισθολογική διαφάνεια, παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενας Ράπτη, προγραμματίζεται να γίνει στις 17 Ιουνίου στην Τρίπολη. Τη δωρεάν μεταφορά των συνταξιούχων εν ώψη της Παμπελοποννησιακής Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας την Τετάρτη στην Καλαμάτα εξασφάλισαν τα συνεργαζόμενα συνταξιουχικά σωματεία του νομού Αρκαδίας. Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στην κυβέρνηση. Διαβάστε τι αναφέρει η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο arkadia938.gr. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Δημογραφικό και υπογεννητικότητα το 2026» με ομιλητή τον Στέφανο Χανδακά, πρόεδρο και ιδρυτή της Hope Genesis.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται εξελίξεις στα μεταγραφικά του Αστέρα Άκτορ. Διαβάστε περισσότερα στο arkadiasports.gr. Η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης στην Αρκαδία μετά από περισσότερα από 40 χρόνια και η ένταξη των νέων ειδικών διαδρομών σε Κολίνες και Μέναλο αποτελούν μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με κατατόπους αστάθεια το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
13: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
14: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 40 καταστήματα Ήρων και η γιορτή συνεχίζεται στην Τρίπολη. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην οδό Τάσου Σεχιώτη 32 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1 την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 κερδίζετε δώρα στον τροχό της τύχης και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 17 και 1.000 δώρο επιταγές ενέργειας αξίας 50 ευρώ. Σας περιμένουμε. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στα μαθήματα υγιεινή, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών εξετάζονται αύριο 3η 9 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026. Μεταξύ 20 συνολικά θεμάτων, το θέμα επανενεργοποίησης της υδροδρομικής γραμμής Μήλων Τρίπολης στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Η μερίδα για τη μισθολογική διαφάνεια, παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενας Ράπτη, προγραμματίζεται να γίνει στις 17 Ιουνίου στην Τρίπολη. Τη δωρεάν μεταφορά των συνταξιούχων εν ώψη της Παμπελοποννησιακής Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας την Τετάρτη στην Καλαμάτα εξασφάλισαν τα συνεργαζόμενα συνταξιουχικά σωματεία του νομού Αρκαδίας. Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στην κυβέρνηση. Διαβάστε τι αναφέρει η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο arkadia938.gr. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Δημογραφικό και υπογεννητικότητα το 2026» με ομιλητή τον Στέφανο Χανδακά, πρόεδρο και ιδρυτή της Hope Genesis.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται εξελίξεις στα μεταγραφικά του Αστέρα Άκτορ. Διαβάστε περισσότερα στο arkadiasports.gr. Η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης στην Αρκαδία μετά από περισσότερα από 40 χρόνια και η ένταξη των νέων ειδικών διαδρομών σε Κολίνες και Μέναλο αποτελούν μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με κατατόπους αστάθεια το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Αξέχαστος γάμος.
14: Παραμυθένια βάπτιση.
13: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
14: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
13: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
14: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
13: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
13: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
14: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
15: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: γυρίζω Παπα Πέτρου, σέντε απ' τον Ρεγκής και βαλιάκο! Πριν τέλο, 2-0! Αλλά κδεσκάδι για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε! Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα! Από τον Νίκο Καλτσά! Πλασάρει το Μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα και εδώ στον Θόδωρο Σκολοκοτώνης. Αστέρα μου!
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Ελατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit 1-1 δώρο. Γαλαξίας.
8: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Ελευσιανδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
6: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
5: Δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Έφτασε!
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
1: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
1: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση.

0: Σκολάκι από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
1: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
11: Βλέπεις φίλε ακροατή, σου έχω και πανηγύρι πρώτο καλοκαιριάτικα και στο Λεβίδι εδώ κοντά και ξέρεις επειδή είναι και κόμβος εκεί πέρα και πλατεία ενδείκνυται 23 του μήνα να εμφανιστείς και να δώσεις παρουσία ηχηρή και δαπανηρή ταυτόχρονα στον εορτασμό της Εκκλησίας εκεί στην πλατεία στο Λεβίδι. Πρώτη φορά γίνεται το θρησκευτικό γεγονός, πρώτη και καλή, λέω εγώ. Από εκεί και πέρα ας ελπίσουμε να μακροημερεύσει, να γίνει θεσμός. Βρίσκεσαι στον Αρκαδία 938, σε πήρα από τα μούτρα με τα πανηγύρια. Τα έχουμε ανάγκη τα πανηγύρια. Γι' αυτό είναι τόσα πολλά τα πανηγύρια στην Ελλάδα, για να μην παθαίνει κατάθλιψη αυτός ο κόσμος, αυτός ο κόσμος που είναι στα πρόθυρα. Στα πρόθυρα το αποδεικνύει κάθε φορά, χτες χωρίς λόγο και αφορμή, έγινε η διαδρομή, ξέρω εγώ, Κόρινθο Αθήνα 2,5 ώρες. Έτσι απλά το ρασβούλο δεν ήταν τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, δεν ήταν τίποτα, ήταν ένα Σαββατοκύριακο, αλλά είχε ζέστη και σηκώθηκε ο κόσμος και έφυγε. Τι να κάνει και ο Κοσμάκης, δώσε ημίν σήμερα, σου λέει, τι αύριο και τι μεθαύριο. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βασιλιάς Κέσαρας Ιούλιος, εκεί ψηλά στον ουρανό, ορίζει τα πράγματα και δίνει. Δίνει όχι αβέρτα ακόμα, προς το παρόν κουβέρτα. Δίνει, αβέρτα θα δώσει το Σεπτέμβρη στην έκθεση της Θεσσαλονίκης για να προγραμματιστούν και οι εκλογές, αν και λένε όλοι ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε πάει στην κάλπη. Ό,τι θες ακούς, και ιδιαίτερα αυτή την εποχή και ιδιαίτερα με μια δημοσκόπηση να εναλλάσσεται μετά την άλλη στα κανάλια για παραγγελία του ενός, για παραγγελία του άλλου νου και βγάλε μια μονάδα εδώ και βάλε δύο μονάδες εκεί και επηρέασε την κοινή γνώμη και τι θα κάνει Καριστιανού και τι θα κάνει Κωνσταντοπούλου και πάει λέγοντας μια ιστορία η οποία έχει κουράσει ήδη προτού ξεκινήσει επίσημα. Φαντάσου να ξεκινήσει και επίσημα, φαντάσου να φας και το Σότο από τον Τσίπρα, γιατί θα έχει και από εκεί επικοινωνιακό παιχνίδι, θα πρέπει και εκεί να πάθεις μια πλήση εγκεφάλου και παρακάτω να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, σήμερα παρενοχλήσανε οι Τούρκοι το Βεντένδια, λέει, διασύρμα του. Γιατί ρε Τούρκοι, τον Υπουργό της Άμυνας, τον καλό που έχουμε, τον παρενοχλείτε δηλαδή. Οι Τούρκοι απ' την άλλη λένε ότι εμείς δεν παρενοχλήσαμε κανέναν. Σηκώθηκαν τα δύο τουρκικά F-16 γιατί παραβίασε, λέει, το ελληνικό αεροσκάφος τον εναέριο χώρο της Βόρειας Κύπρου, του ψευδοκράτους. Εντάξει τώρα, τι να σου πω κι εγώ, αλλά γιατί παρενοχλείται τον υπουργό, ο οποίος υπουργός είναι δύο μέτρα, είναι λουρί, έχει βγάλει όικα, αν δεν κάνω λάθος, είναι κομμάτο σοβαρό και που αλλάζει και τον ελληνικό στρατό. Βοήθα Παναγία, στείλαμε τα παιδάκια μας στο στρατό με Νίκο Δένδια. Από εκεί και πέρα έγινε μίνι ανασχηματισμός σήμερα, σούπερ μίνι ανασχηματισμός. Υπήρξε αυτοί οι ανασχηματισμοί δύο μήνες πριν τις εκλογές, τρεις, ξέρεις, εκεί κοντά που ξέρεις ότι θα γίνουν εκλογές και γίνεται ανασχηματισμός και λες Παναγία μου τι γίνεται. Γίνεται της επιβράβευσης, της ανταμοιβής. Δηλαδή πώς θα πήγε ο τάδε, λέω εγώ, μια χαρά, υφυπουργάρα. Πώς δεν τα πήγε ο τάδε, ξέρω εγώ, τι πρέπει να αλλάξω στο μηχανισμό για να μπορέσω να λειτουργήσω προεκλογικά. Και γι' αυτό πληρώθηκαν οι θέσεις, οι απλήρωτες, οι ανεκπλήρωτες μάλλον, και από την άλλη επιβραβεύθηκαν τα πιο κουρασμένα παλικάρια της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τις τηλεοπτικές ώρες και όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές. Χιλιάδες ώρες πτήσεις που λέει αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε με κάποιο τρόπο να τις εξαργυρώσουν. Από εκεί και πέρα είχαμε την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ό,τι συμπαθέστερο είχε ποτέ η Νέα Δημοκρατία και ό,τι λογικότερο, σοφότερο, ψυχρεμότερο μια εποχή και έναν καιρό. Χαμένος δις από τις εκλογές της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κερδισμένος στην καρδιά του ελληνικού λαού που ποτέ δεν θεώρησε το Σουφλιά λαμόγιο. Ενώ τους υπόλοιπους θεώρησε, θες να το πιστέψεις, πίστεψέ το. Κατά τα άλλα, λεφτά, έρχονται λεφτά, επενδύσεις πολλές, σου λέω. Δηλαδή έχουμε, πώς να το πω τώρα, να μην ακουστεί, έχουμε αφοδευτεί στην επένδυση εδώ στην Ελλάδα και βλέπεις, φτιάχνονται και οι ουρανοξύστες εκεί στο Λάμδα, το development, στο ελληνικό και φτιάχνονται και το ένα και το άλλο και θα κολυμπήσουμε στο χρυσάφι τις επόμενες δεκαετίες. Για να κολυμπήσουμε όμως στο χρυσάφι τις επόμενες δεκαετίες, εσύ προσωπικά πρέπει να τη βγάλεις καθαρή, φίλε ακροατή, για τις επόμενες δεκαετίες. Και για να τη βγάλεις καθαρή, άκου ραδιοφωνάκι, εδώ στην Αρκαδία 938, στο παιδί της μουσικής Παναγιώτης Κατσιγιάννης στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10, άκου ραδιοφωνάκι. Και υπέθεσε πως ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγείας, εμείς για άλλη μια βραδιά θα τραγουδήσουμε.

Η Αναστασία Μουτσάτσου ήταν αυτή. Καμία σχέση με την Κατρίνα τη Μουτσάτσου που έκανε παρουσίαση στην κυρία Καριστιανού. Η Αναστασία Μουτσάτσου που φαντάζομαι τη θυμάσαι από τη γνωστή μεγάλη επιτυχία με τον Νίκο Ζιόγαλα, το Πέρασε Μπόρα, πέρασε. Έχουμε κόσμο και λαό ο οποίος θα εισέλθει στην πολιτική προσμένοντας ένα καλύτερο αύριο. Εμείς εδώ είμαστε για να γελάμε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Απλά στεκόμαστε, παρατηρούμε και γελάμε που είναι και το μεγαλύτερο ταλέντο. Όπως λέει και ο Άντι Γουόρχολ, λέει, ταλέντο είναι η παρατήρηση. Όπου ο καθένας παρατηρεί και σε οποιονδήποτε τομέα. Οπότε καθόμαστε σταθεροί, στεκόμαστε και βλέπουμε την κίνηση. Την κίνηση των ανθρώπων σε σχέση με την πολιτική. Τώρα, σήμερα είχε ο Ντόναλτ Τραμπ πάλι μανούρα με μια δημοσιογράφο. Σηκώθηκε και έφυγε από την εκπομπή, στη μέση τη εκπομπή. Και θα μου πει σε μένα, τη έλεγε και, και το CBS και το CNN. Τα βάλε όλα μέσα τα δίκτυα. Και δεν είσαστε πατριώτε. Και έτσι και αλλιώ και αλλιώτικα. Και σηκώθηκε και έφυγε ο Mr. President. Για άλλη μια φορά τον έκανε πορτοκαλί, όχι μόνο στο μαλλί, αλλά και στο πρόσωπο. Του τα τίναξε τα νεύρα, του την ανέβασε την πίεση. Ελπίζω να μην μείνει σε καμία συνέντευξη τέτοια, γιατί εκεί θα την πληρώσει και όλος ο Αμερικάνος δημοσιογράφος. Τώρα, κατά τα άλλα, οι Αμερικάνοι τρεις λαλούν, δύο χορεύουν και τον κόσμο κυριεύουν. Ο Ζελένσκι υποτίθεται έκανε κίνηση προς τον Πούτιν, ο Πούτιν τον αμόλυσε εντελώς. Εκεί πέρα στη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο, συνεχίζονται με αδιάκοπη ροή οι εχθροπαραξίες και το Ιράν έχει χτυπήσει με βαλιστικούς πυράβλους συγκεκριμένους αμερικάνικους στόχους και έχει μπει στη διαδικασία να δεχτεί και αυτό χτυπήματα και σε πετρελαιοφόρα αλλά και σε έργα υποδομής, κεραίες, πράγματα, σταθμούς και πάει λέγοντας η δουλειά. Υποτίθεται όλα αυτά μέσα στην εκεχηρία, η οποία εκεχηρία θα φέρει για άλλη μια φορά τη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ. Ζήτω που καήκαμε για άλλο ένα καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα. Ξεκινάει τώρα, δηλαδή από 15-20 Ιουνίου θα ξεκινήσει το καλοκαιράκι αυτό, γιατί ο περισσότερος ο κόσμος θέλει να σηκωθεί να φύγει νωρίς, Ιούνιο, τέλη Ιουνίου. Σου λέει Ιούλιο, Αύγουστο, απλησίαστα όλα, κλεισμένα όλα. Πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνη για να βρεις στη μεθόνη, ξέρω εγώ, ένα διαμερισματάκι να μείνεις. Ταβέρνες, σούπερ μάρκετ, ό,τι θες βάλε μέσα. Εκείνο το χρονικό διάστημα θα καίνε. Και θα είναι για αυτούς που έχουν ή για αυτούς που βρήκανε. Κατά τα άλλα όμως, ας ελπίσουμε ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία να εξυπηρετήσουμε τις βασικές μας ανάγκες και όχι τις τρέλες μας σε μια εποχή που δεν χρειάζεται να πιεις 26 μπύρες στην παραλία για να σηκωθείς να παίξεις ρακέτες. Θα πάθεις τίποτα. Παίξε ρακέτες πριν τις μπύρες, πιες τις μπύρες μετά. Δεν χρειάζεται να κάτσεις να φας δύο κλαμπ σάντουιτς και να μπεις μετά να κολυμπήσεις ένα χιλιόμετρο για να δείξεις ότι είσαι και άντρας. Θα μείνεις εκεί. Ρε μαύρε, ρε έρμε. Δηλαδή, βλέπω ορισμένα παιδιά, νεότερους δηλαδή, τριαντάριδες και κάτω, που θα κάτσουν και θα πιούν 10 μπύρες. Θα φάνε και ότι θα φάνε, γιατί φέρνει κιόλας λίγο πείνα το ποτό. Θα έχουν κάτι στον ήλιο όλη εκείνη την ώρα, είναι κατακόκκινη σαν το της μαϊμούς, ξέρεις τι εννοώ, και από εκεί και πέρα θα μπουν και στη θάλασσα μέσα να κολυμπήσουν, να κάνουν τρελίτσες και να παίξουν ταυτόχρονα και ρακέτες, επιδεικνύοντας τις ικανότητές τους αμέσως μετά το πιώμα και το φαγητό. Και μετά στο τιμόνι. Ζήτω που καήκαμε, σας λέω για αυτόν τον λόγο. Μην τον τρελαίνει στο λαό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Μην τον τρελαίνει, σου λέω, γιατί αυτός ο κόσμος είναι στα πρόθυρα. Να μ' αγαπάς, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εν τω μεταξύ παρατηρώ όλο και περισσότερο ότι η ηλικία μου είναι αυτή που απασχολεί περισσότερο την επικαιρότητα. 59 χρόνους, 57 χρόνους, 55 χρόνους, 54 χρόνους, όλες τις παπαριές του κόσμου, αν μου επιτρέπετε, τις κάνουν συμμαθητές μου τύπου. Είχαμε και αυτή την περίπτωση του Δαλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη μετά από 27 χρόνια εδώ στο Αίγιο για τη δολοφονία, το μαχαίρωμα ενός άλλου ομογενή εκεί στην Αυστραλία, που έγινε ντόρος πολλής για το ότι δεν είχε βρεθεί τόσα χρόνια, γιατί έμενε στο Αίγιο σαν ένας άνθρωπος, γιατί ξέρεις εσύ ποιος είναι ο διπλανός και το τι έχει κάνει. Δηλαδή, αν κάποιος σου έχει συστηθεί κάπως, τι μπορεί να ξέρεις, και άμα ζει και λίγο παρά έξω, τι μπορεί ουσιαστικά να ξέρεις. Αν δεν υπήρχε αυτός ο έλεγχος της αστυνομίας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, δεν θα μαθαίναμε και ποτέ, ίσως. Ευτυχώς υπάρχουν οι εξακρίβωση στοιχείων πια, υπάρχει. Στα κομπιούτερ μέσα έχουν τρόπο να μάθουν σε δευτερόλεπτα μέσα ποιος είσαι και τι κάνεις, και από την ώρα που θα μάθουν και σε πάνε για εξακρίβωση στοιχείων μέσα, θα τη βρουν την άκρη, γιατί δεν γίνεται αλλιώς να μην τη βρουν, και καλά είναι να τη βρίσκουν την άκρη, γιατί θα βγάλουμε και κακό όνομα. Ο άλλος, ο 55χρονος οδοντίατρος στην Καλυθέα, βγήκε με το ρόπαλο του μπέιζμπολ, το μεταλλικό φυσικά, και τσάκησε τους Αιγύπτιους. Τώρα θα την πληρώσει την ύφη, γιατί είδα και τη δικηγόρο των Αιγυπτίων, που είναι και αυτή με αιγυπτιακή καταγωγή, η οποία λέει πήγανε για ένα μαγαζί με χαλιά που στο τέλος της γραφής ήταν κλειστό, και βγάλανε φωτογραφία το μαγαζί ότι ήταν κλειστό. Τι μπορεί να παίζει στο μυαλό του ανθρώπου, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι φοβερό. Γιατί φαντάσου τι έργο τώρα είδε ο οδοντίατρος, τον πήρε η γυναίκα του, η οποία μπορεί να είδε και αυτή έργο. Έτσι, δηλαδή, τι ταινίες βλέπουμε του Χόλιγουτ, και είδε τον άλλον που γύρναγε από κάτω και ήξερε, ξέρω εγώ, περιστατικά ανάλογα, και μπορεί να είχαν κλέψει και το δίπλα και πάει λέγοντας τη δουλειά. Και ο άλλος πήγε στο μυαλό του και δεν το άφησε να περάσει. Δηλαδή, τους κυνήγησε, τους βρήκε και τους χτύπησε. Αυτό ήταν το φοβερό της όλης της ιστορίας, γιατί δεν είναι 25 χρονών να πεις ότι. Είσαι 55, αδερφέ. Δηλαδή, είμαστε 55, 56. Για όνομα της Παναγίας, τα βασικά πρέπει να σκεφτούμε, και κατά πόσο θα υποβάλουμε τον εαυτό μας στην ταλαιπωρία. Γιατί μετά έχει ταλαιπωρία, και το ξέρεις ότι έχει ταλαιπωρία. Μετά έχει μετάνοια, αλλά τι να την κάνεις τη μετάνοια μετά, τη στιγμή που αυτή την εποχή και οι δικαστικοί μηχανισμοί βρίσκονται μπροστά σε απίστευτες ανθρωπιστικές εκπλήξεις. Δηλαδή, το τι κάνει ο καθένας, το τι μπορεί να κάνει ο καθένας, το τι έχει συμβεί, νομίζω ότι δεν το έχουν αντιμετωπίσει οι δικαστές 100 χρόνια στην Ελλάδα αυτό, όχι τώρα. Κατερίνα Κυρμίζη, αν δεν με αγαπάς, και διαλυματάκι για να σου έρθω μετά δρυμύτερος εδώ με τον Παναγιώτη Κατσίγιαννη στον ήχο. Μέχρι τις 10, παιδί της μουσικής, να μην ξεχνάς.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: μονογκαρφία είναι στο χώρο. Και όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα μου!
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

Δευτέρα πάει προς βράδυ, 8 του μήνα του Ιούνιου, για να μην ξεχνιέσαι, και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9, για να μην ξεχνιέσαι πάλι. Τις έχει ψηλοφέξει τη ΣΕΡΤ με τους τελικούς αυτούς και φυσικά με το Μουντιάλ που έρχεται σε 3 μέρες, η εκκίνηση του Μουντιάλ και φυσικά η επιστροφή του Μουντιάλ στο κρατικό κανάλι, για να, για μας το κάνανε λέει, για να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει σε οποιοδήποτε σημείο πρόσβαση ελεύθερη προς το Μουντιάλ. Να το κάναμε και για άλλα πράγματα αυτό το πρόσβαση ελεύθερη, να μπορούσαμε να βάλουμε τον Έλληνα πολίτη να νιώσει ότι αξίζει λιγάκι. Τι ωραία που θα ήταν, λέω εγώ. Παιδί της μουσικής, της νύχτας φίδι, γιορτάζουν μαζί μου οι οχές, γιατί το μίσος το έχω δαχτυλίδι. Τους φίλους μου για να πατάω σαν είδη, στην όρεξή μου σβήνουν οι βροχές. Ταΐζω και το δράκο της ψυχής μου για παιχνίδι, Δευτέρα και Τρίτη βράδυ, 8 με 10, στον Αρκαδία 938, Καραβιά Ελίτες.

Όχι, το γλέντι τώρα ξεκινάει και δεν εννοώ το γλέντι των εκλογών, το γλέντι το ανθρώπινο, το καλοκαιριάτικο το γλέντι, το γλέντι της ψυχής, το γλέντι του κορμιού, το γλέντι των κουνουπιών, των μυγών και λοιπόν άλλων εντόμων, αν δεν έχεις κάνει απεντόμωση, αλλά και απεντόμωση να κάνεις. Εδώ ζεις μέσα στη φύση. Τώρα που ερχόμουν από Λεβίδη, βλέπω κάτι πετάγεται μέσα στη μέση του δρόμου, το βλέπω από σχετικά μακριά, έχω κόψει ταχύτητα έναν ελεγχόμενο να φρενάρω και απότομα. Τσακάλι. Δεύτερο τσακάλι από πίσω, τρίτο τσακάλι από πίσω, κάνανε πέρασμα. Λέω 7 η ώρα, πού πας τα καλά, και άσε να ανοιχτώσει. Δηλαδή, αλλά τουλάχιστον θα έλεγε μέσα του, κάτσε το δρόμο να τον περάσω μέρα, μπας και με δούνε. Έχει και αυτό να κάνει. Φαντάζεσαι να έχει τέτοιο σκεπτικό το τσακάλι. Φαντάζεσαι όλα τα πλάσματα γύρω μας να έχουν πάρει ακριβώς χαμπάρι περί τίνος πρόκειται ο άνθρωπος και να λειτουργούν ανάλογα. Ένα δηλαδή από τα έντομα που δεν μπορεί να έχει και πολύ νοημοσύνη, η μέλισσα έχει πάρει ακριβώς χαμπάρι πως λειτουργεί ο άνθρωπος. Μέχρι λέει και σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ έδειξε ότι για να φτάσει εκεί που θέλει η μέλισσα, αφού έχει έρθει μια μέλισσα και έχει δει που έχει εσύ, ξέρω εγώ, το ψωμί, ξέρω εγώ, ή αυτό που την ενδιαφέρει να πάρει. Πάει στις άλλες μέσα και τους κάνει αναπαράσταση μέσα στην Κυψέλη πώς θα πάνε μέχρι εκεί. Και τους δείχνει με συγκεκριμένο χορό ακριβώς τις αποστάσεις που πρέπει να διανύσουν και μετά οι υπόλοιποι βρίσκουν το δρόμο από την περιγραφή της μίας μέλισσας. Ουέ και αλίμονο, πώς δεν μας φάγανε ζωντανούς τα υπόλοιπα πλάσματα και τα φάγαμε εμείς.

ψιλοσυννεφιασμένο απογευματάκι τριπολιζώτικο σήμα κατά τεθέν για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Δεν το λες και έκπληξη, αλλά έχει αυτή την κουφόβραση, αυτό που είναι το χειρότερο ακόμα και από τη ζέστη. Έχει αυτή την κουφόβραση που όταν πέφτει και ο αέρας σου δημιουργεί αυτό το αίσθημα έτσι της αποπνικτικότητας, να το πω, ιδιαίτερα στα στενοσόκακα αυτής της πόλης, ιδιαίτερα μες στους λερούς και ασήμαντρους δρόμους μας με τα λαμπρά μεγάλα ονόματά τους. Τώρα, ο Κώστας Τουρνάς, που είναι και αυτός από εδώ από την Τρίπολη, έχει μεγαλώσει μέχρι την εφηβεία του εδώ σε αυτή την πόλη, πολλά χρόνια πριν την Ελένη Φουρέιρα μας παρουσίασε τη Μορέιρα και κάνανε μαζί αυτό το αθάνατο ντουέτο, «Αν ο έρωτας ζει».

Την ίδια ώρα που έρχονται καράβιες εκεί στην Νότια Κρήτη από λαθρομετανάστες, την ίδια ώρα που έχουν, ξεπερνάνε τους 50-60% κάθε μέρα οι αφίξεις, την ίδια ώρα βρήκαμε το δρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος εκπαιδεύτηκε κιόλας στη Μαλαισία, ο οποίος κιόλας είχε σχέση με την Κύπρο, με το τρομοκρατικό δίκτυο το Παλαιστινιακό της Κύπρου, και φυσικά βρήκανε και τα υπόλοιπα, τα οποία τον έκαναν να ομολογήσει και να βρισκόμαστε μπροστά από κάτι το οποίο δεν περιμέναμε να συμβεί, που υποτίθεται ένα χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο μέσα στην Κρήτη. Μια καταστροφή ολόκληρη θα ήταν, η αλήθεια είναι. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε τον μπάχαλο που γίνεται παγκοσμίως, οπότε τα εδώ μας φαίνονται κάπως λίγα. Αλλά δεν είναι λίγα, συνέχεια έχει και τον έναν Γερμανό κατάσκοπο και τον άλλον που έλεγε ότι φωτογράφησε στη Σούδα και τον παράλληλο που ήταν στην Αθήνα και ένας χαμούλης γενικότερος. Έχει δουλίτσα, όπως λέει και ένας φίλος μου, η ΕΕΠ, έχει δουλίτσα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Στην παρέτσα σας και πάλι είπαμε το παιδί της μουσικής και σήμερα Δευτέρα 8 του μήνα του Ιούνιου. Με Παναγιώτη Κατσιγιάννη στον ήχο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Έχει ήδη ξεκινήσει ο τρίτος τελικός. Μετά το 1-1 είμαστε στο επόμενο παιχνίδι μέσα στο ΣΕΦ και κάνοντας υποτίθεται σήμερα την τρίτη πράξη ενός δραματικού έργου που λέγεται Ελληνικό Πρωτάθλημα στο μπάσκετ, από την άποψη ότι ο ένας έχει στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης και είναι χορτασμένος και από την άλλη την άποψη ότι ο άλλος έχει χάσει τους στόχους όλους και είναι πεινασμένος. Έτσι πρέπει να είναι οι κόντρες, ο χορτασμένος με τον πεινασμένο. Συνήθως νικάει ο πεινασμένος, αλλά και ο χορτασμένος μερικές φορές μπορεί. Είναι τόσο κρίσιμες οι μάχες της ανθρωπότητας και οι πραγματικές κατ' όνομα μάχες, δηλαδή πολεμικές σειράξεις, αλλά και οι μάχες της ανθρωπότητας σε όλα τα επίπεδα, στον πολιτισμό, στην επιστήμη, και κρίνονται πάντα σε μια τυχερή και κρίσιμη λεπτομέρεια. Εκείνη η όλη ουσία του θέματος, γι' αυτό λέει ο λαός, αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα. Είχα μια αγάπη μια φορά

Άρε Μανώλη. Γιατί τι άλλο μπορώ να πω, Άρε Μανώλη, μόνο μπορώ να πω. Τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι τις περισσότερες φορές τα πράγματα στη ζωή έρχονται όπως δεν τα περιμένεις και πρέπει να συμβιβαστείς με αυτά. Έχει τη σημασία του, δεν την έχει φυσικά και την έχει τη σημασία του, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τη ζωή εντελώς διαφορετικά από άλλους ανθρώπους. Έχουν άλλη εικόνα τελείως από τα πράγματα που έχουμε εμείς και στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να είναι κάποια από τα πράγματα τα οποία είναι αντικειμενικά για όλους έτσι, καλά ή άσχημα, και να είναι για κάποιους άλλους ανθρώπους τα πράγματα εντελώς διαφορετικά, να έχουν εντελώς διαφορετική βάση ανάλογα με το δράμα που βιώνει ο καθένας από εμάς. Άλλωστε είμαστε οι άνθρωποι μικρές εσωτερικές ανάγκες ή μεγάλες εσωτερικές ανάγκες χωρίς ιδιαίτερη κάλυψη. Δεν έχουμε καταφέρει να καλυφθούμε και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να ανακαλύπτουμε συνέχεια τα προσωπικά μας τοπία, τα μυστικά μας τοπία. Επιμένω, Διονύσης Σαββόπουλος, ακαταλαβίστικος αλλά υπέροχος.

μυστικά μου τοπία. Εσείς γιατί μυστικά τοπία, θα είστε για να ακούτε ραδιόφωνο, αλλιώς θα βλέπατε τηλεόραση, θα είστε με το κινητό στο χέρι, θα μου πεις μπορώ να είμαι και με το κινητό στο χέρι και να ακούω και ραδιόφωνο. Μπράβο, μπράβο. Εγώ δεν μπορώ να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μάλλον είμαι μονοκόμματος, μονόχνοτος, μονοκόκαλος. Δεν είμαι πολυπίκυλος όπως οι σημερινοί άνθρωποι σύγχρονοι, αλλά ως ένα βαθμό το χαίρομαι, γιατί ξέρεις, όταν διασπάται η προσοχή σου σε διάφορα πράγματα, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να κάνεις συγκέντρωση σε συγκεκριμένα που θες να πετύχεις ή τουλάχιστον να έχεις την ησυχία στο κεφάλι σου. Και εγώ με σου λέω, εγκεφαλικά και εγώ με.

Είχε σήμερα σε ένα τηλεπαιχνίδι ερώτηση ποιο προάστιο της Αθήνας είχε χτιστεί νεότερα, τη δεκαετία του 60 δηλαδή, και έλεγε για Κηφισιά, για Εκάλη και για Γλυφάδα. Και μου έκανα συνειρμό για την παλιά Γλυφάδα, για εκείνη την Γλυφάδα που γνώρισα όταν ήμουν 17-18 χρονών, τότε που είχε ακόμα την Αμερικάνικη βάση εκεί πέρα και που ερχόντουσαν οι Αμερικάνοι και τσακωνόντουσαν στα μπάρ της Γλυφάδας. Που ήταν μόνο μπάρ, ήταν μπιφτέκια, μπιφτεκούπολη επωνομαζόμενη, δηλαδή έβρισκε παντού μπιφτέκια, και γιατί τρώγανε οι Αμερικάνοι, όχι για κάποιον άλλο λόγο, και μπάρ τα οποία υποτίθεται έπαιζαν ξένη μουσική μέσα και γινόντουσαν όλη την ώρα φασαρίες, μιας και είχε μεθυσμένους από τη βάση του ελληνικού, εννοώ την αμερικάνικη βάση. Τόσο αρχαίος είμαι. Η Γλυφάδα όμως είναι ένα προάστιο το οποίο ουσιαστικά

Εντάξει, εγώ δεν το περίμενα αυτό από την Εφέλη Φασούλη, αλλά λαϊκό του ξέρετε, δεν ήθελε να το πάρτε στο κεφάλι, αλλά σιγά να μην το παίξουν οι σταθμοί, οι ραδιοφωνικοί, Εφέλη μου, άστα να πάνε στο διάολο εδώ στην Ελλάδα. Πάμε για διάλειμμα τελευταίο και τα λέμε μετά. Θα ανέβω να σε βρω.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα! Δεν είναι!
7: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
8: Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Το βλέπω να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν είναι!
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Πρέπει να.
7: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
6: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
10: Εφτάσε.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Εδώ στο τελευταίο κομμάτι αυτής της εκπομπής και με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στην οθόνη για να ενημερώνουμε ανάλογα σε περίπτωση που δεν βλέπεις, που δεν ακούς και άλλα πολλά. Τώρα, σήμερα Δευτέρα 8 του μήνα, αύριο Τρίτη 9 του μήνα που λέει και ο μήνας έχει 9, εσύ μην ακούς. Εσύ μπες στη διαδικασία να πιστέψεις ότι δεν είναι μια άλλη, μια ακόμα ημερομηνία, είναι μια μέρα από τη ζωή σου που θα φύγει και δεν θα ξανάρθει. Και τι είμαστε οι άνθρωποι, ό,τι τρώμε είμαστε, okay, καμία αντίρρηση, αλλά οι άνθρωποι τι είμαστε, στιγμές ζωής είμαστε οι άνθρωποι, στιγμιότυπα ζωής είμαστε οι άνθρωποι.

ένα σωρό αιτίες, ένα σωρό μελάθη, ένα σωρό σκουπίδια, ένα σωρό πεταμένα συναισθήματα, ένα σωρό άνθρωποι που περνάνε από τη ζωή μας και δεν μένει κανένας, ένα σωρό γενικότερα. Εμείς όμως στην πίσω τσέπη του blue jean μπορεί να έχουμε την καρδιά μας.

Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής και έτοιμοι για να παραμυθιαστούμε άλλη μια φορά, γιατί χωρίς παραμύθι δεν γίνεται, αλλά υπάρχει και το καλό το παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό.

Επειδή είσαστε καλοί ακροατές, επειδή είσαστε άριστοι ακροατές, νομίζω δικαιούστε τουλάχιστον ένα τραγούδι με τα ημισκούμπρια, λέω εγώ, χορεύοντας με το λίπος.

0: αυτό και αυτό. Μπράβο.
1: Και αυτό είναι καλό, κάτσε.
2: Τα σχόλια στο τέλος με σκοτώνουν. Λίγο χιούμορ χρειάζεται, σε λέω, που λένε και Θεσσαλονίκη. Χρειάζεται, σου λέω, λίγο χιούμορ. Μη σου πω ότι χρειάζεται πολύ για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη ζωή. Είμαι σε μια γλάστρα στο σαλόνι, άιντε το ταβάνι με πλακώνει. Το αίμα μου έχει γίνει χλωροφύλλη, άιντε με ποτίζουν κάτι φίλοι.

Όπα, όπα, όπα. Γιατί είναι μια εθνική μας έκφραση το όπα και συνήθως σημαίνει σταμάτα. Όχι για να βάζω στο τραπέζι, όπα, όπα, κούκλα μου. Και σταμάτα σημαίνει. Όπα, φτάνει. Και κάνει και ρήμα και με το σώπα. Και με άλλα κάνει ρήμα. Εν πάση περιπτώσει, μην αναφερθώ γενικότερα. Μπείτε σε μια διαδικασία να θεωρήσετε αυτή τη νύχτα ότι μόλις ξεκίνησε. Μπείτε στη διαδικασία το φεγγαράκι που είναι στη χάση του να το αποδεχτείτε στα μεγέθη που είναι. Μπείτε στη διαδικασία του εσωτερικού ανθρώπου και όχι του εξωτερικού και απολαύστε και αυτή τη νύχτα της ζωής σας με όποιο τρόπο ο καθένας κρίνει καλύτερα. Εδώ ήμασταν στο παιδί της μουσικής που το νόημα της τέχνης του θαρούσε πως ήταν βεγγαριού βυζαντινού. Γι' αυτό από παιδί αιμορραγούσα, στα μήπως και στα τίποτα πενθούσα, γιατί σαν ακροβάτης του ουρανού, στην αίρεση του κόσμου ισορροπούσα και συνεχίζω να ισορροπώ στην αίρεση του κόσμου, η οποία αίρεση του κόσμου είναι τις περισσότερες φορές το πιο ασφαλές μονοπάτι για το αύριο. Οτιδήποτε φυσιολογικό και κανονικό στην Ελλάδα έχουμε μάθει πώς πάει και δεν παραξενευόμαστε τις περισσότερες φορές που το άδικο το ζούμε, όπως λέει και ο Μάνος Ελευθερίου, μέσα από την κούνια μας. Κλείνω με τα τελευταία λόγια του Αγιάννη του Χρυσόστομου. Και ή να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος, υπό του νοητού λύκου γένομαι και σε χαιρετώ ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο. Πρώτα ο Θεός, μετά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Γεια. Yeah.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: ΕΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
6: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις πλάτες.
5: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

0: 232-908. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμα.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-23-40-50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-23-40-50.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.